όσα ήθελα να ζήσω. Μια ζωή προσπαθώ να μη λυγίσω. Πάντα εκεί, λίγο πριν το τέλος, θα σταθώ.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρό σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: Καλημέρα Αθήνα, 7 Ιουλίου και εμείς το βιολί μας.
1: Εγώ έχω βιόλα, είναι πιο μεγάλο.
0: Αλλού παίζει ο βιολιτζής, αλλού βαράει η βιόλα. Εμείς είμαστε. Ένας και ένας δυο τα κάναμε, παιδιά, πρωί-πρωί. Αφήστε τα, δεν έχω προλάβει να πιω τη μία τζούρα καφέ.
1: Yes.
0: Θα ήθελα να το επικοινωνήσω.
1: Έλα.
0: Αυτό, ρε παιδί μου. Θέλω, γιατί τελευταία στιγμή ήρθε σήμερα ο κύριος.
1: Κύριε Νίκο, τελευταία στιγμή σήμερα. Αλλά πιέστε την τζουρίτσα σου, αγόρι μου. 7-7 σήμερα, ημέρα Τρίτη.
0: 7-7, ωραία μέρα, τυχερή.
1: Ναι. Δευτάρια είναι ωραίος αριθμός.
0: Λοιπόν, Φορτούνη Σαφαλίδου περιμένει τη μαγκύρα, η οποία ξενύχτησε χθες και μας έστειλε μαντάτα πρωί-πρωί με τα στόρια. Αν θέλετε, μπείτε να δείτε στα social media, γιατί μας στέλνει επικοινωνία πλέον μέσω του story. Γιατί λέει τα προσωπικά δεν τα δουν τα ρεμάλια.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε story κατευθείαν, να τις έχουμε καφέ έτοιμο. Λέει πήγαινε Τάσα Θεοδωρίδου. Χθες θα μας τα πει.
0: Μας έφερε καφέ ο κύριος Νίκος ή όχι?
1: Κάτσε, τον παραγγείλαμε. Ναι, τον έχουμε παραγγείλει. Μην γίνει και νερό μπλούκι μέχρι να έρθει η μαγκύρα.
0: Λοιπόν, με Θεοδωρίδου θα την υποδεχτούμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Και με μεγάλη αγκαλιά και χαμόγελα υποδεχόμαστε εσάς. Είναι κατά καλό καιρό και εμείς το βιολί μας, όπως λέμε. Συνεχίζουμε με δώρα, με εισιτήρια ακτοπλοϊκά, με παιχνίδια. Εγώ λέω να παίξουμε και το νησί σήμερα. Χθες δεν το κάναμε το έλα να πάμε στο νησί. Σήμερα να τον κάνουμε το διαγωνισμό.
1: Για τη Σαντορίνη.
0: Για τη Σαντορίνη.
1: Ωραία, μπορούν να ξεκινήσουν. Να μας στέλνουν μηνύματα, γιατί ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και τα κολυτάρια σου, την παρεούλα σου, τους φίλους σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου, η ωραιότερη εποχή, βρε. Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη, με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Δεν σταματάμε εκεί φυσικά. Η Golden Star Ferries θα σας πάει με ακτοπλοϊκά δώρο τα εισιτήρια από μας. Τι πρέπει να κάνεις τώρα στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, στείλε μας ποιο νησιώτικο τραγούδι θες να βγεις να πεις στον αέρα. Ένας ακροατής βγαίνει και μπαίνει απευθείας στην κλήρωση, η οποία θα γίνει εδώ στο Πάμε Πρωινό, Παρασκευή 24 Ιουλίου. Έλα, άλλος για Σαντορίνη, παιδιά!
0: Ελάτε, παιδιά, να ξεκινάμε. Για να ακούσουμε λίγο και λίγο βιολί, αφού το ξεκινήσαμε έτσι.
1: Α, κλαίει το βιολί.
0: Στη Σύμη έχουμε πάει τώρα.
1: Ναι.
0: Νοερά.
1: Ναι.
0: Είναι ο ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει αυτή τη στιγμή σόλο στην παραλία πάνω.
1: Φεύγει λίγο.
0: Είναι φυσικός ήχος.
1: Ναι.
0: Και έχει γύρω-γύρω 15 κατσίκες.
2: Μανώλης Αδαμάκης.
0: Μανώλης Αδαμάκης.
2: Η καταγωγή μου είναι
0: πολλά φιλιά στη Μελβούρνη.
2: Και στην Κρήτη.
0: Και τους παίζει βιολί. Και τις έχει σαμπώσει τις αντίστοιχες κατσίκες τώρα.
1: Τις κατσικούλες.
0: Πώς πάει ο βοσκός με τη φλογέρα? Εδώ είναι σύγχρονος βοσκός.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ προχθές έπαιζα λίγη κιθάρα στην Λουλού, το σκυλάκι μου. Ναι. Και έφυγε από το δωμάτιο.
0: Τι κιθάρα? Συγγνώμη. Τι κιθάρα?

0: Μετά πας στη Μάλτα.
1: Το
0: πήγε και ο Θάνος και μου είπε τα καλύτερα, να ξέρεις. Γαλασσοπράσινα νερά, πέτρινα σοκάκια, γεμάτα ιστορία, ατμόσφαιρα που σε κάνουν να ξεχνάς την καθημερινότητα από το πρώτο λεπτό. Και βρίσκεις βρίσκεσαι μόνο λίγα λεπτά μακριά με μία πτήση. Η αγαπημένη μας Aegean σε φέρνει πιο κοντά με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Μπαίνουμε στο aegeanair.com, κλείνουμε θέση και ετοιμαζόμαστε για την επόμενη απόδραση μας.
1: Να μπω να κοιτάξω στην Aegean γιατί θέλω να πάω Μάλτα.
0: Ναι, αλλά είναι τώρα πολύ busy αυτή η περίοδος. Νομίζω του χρόνου το Μάιο.
1: Τι λες καλέ, θα πω τώρα εγώ στην Aegean, κάτσε να μπω.
0: Ή Σεπτέμβριο, και Σεπτέμβριο είναι ωραία.
1: Aegean.
0: Καλημέρα.
1: Τελειακό.
2: Όσο όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή του Μιχάλη Χατζηγιάννη, έτσι. Μας αρέσει πολύ.
1: Μας πήγε πίσω στα νιάτα μας.
0: Σε καλοκαίρια μας και στο soundis.gr. Φυσικά εκεί μας ακούτε ζωντανά από όπου και αν βρίσκεστε, από όποιο νησί και αν, αυτή τη στιγμή κολυμπάτε. Και μας ακούτε με τα ακουστικά σας στα διάβροχα, λέω εγώ τώρα. Το φαντάζεσαι να κολυμπάς και να ακούς.
1: Πω, να είναι κάποιος, λέει τώρα σε μια ξαπλώστρα να κάνει την πρώτη του βουτιά την πρωινή και να ακούει εμάς. Ας μας στείλει ένα μήνυμα στο 6937-949-949 να δροσιστούμε κι εμείς, ρε παιδιά.
0: Θέλεις δροσιά?
1: Θέλω. No news,
0: good news. Πάρε τώρα τα διεθνή σου για αρχή. Πιες λίγο καφεδάκι και πάμε στις πτήσεις που έχουν καθυστερήσεις πια στα ελληνικά αεροδρόμια. Αύξηση 63% των πτήσεων παρουσιάζει η Ελλάδα. Σύμφωνα με το Eurocontrol που έγινε χθες αναλυτική ανακοίνωση και έρευνα, το 13% των συνολικών καθυστερήσεων σε ευρωπαϊκό δίκτυο οφείλονται στο αεροδρόμιο Ελβέλ. Και στο Μακεδονία,
1: τι
0: αλλά
1: λέτε,
0: και επειδή πρωτοστάτης είναι το Ελευθέριος Βενιζέλος σε αριθμό πτήσεων, έχει καθυστερήσεις. Από αυτές, το 9% αποδίδεται στο κέντρο ελέγχου των Αθηνών και το 4% στο κέντρο ελέγχου της Μακεδονίας. Προφανώς ότι υπήρξε απάντηση από τους εναέριους ελεγκτές και είπαν ότι τα πράγματα είναι πολύ πιεσμένα, τεράστιος όγκος πτήσεων αυτή την περίοδο, κυρίως στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Άκουγα και το πρωί ένα ραδιόφωνο και έλεγε ότι περίπου μία με μία μισή προσγείωση το δευτερόλεπτο, προσγείωση απογείωση.
1: Άρα φεύγει πολύς κόσμος.
0: Μιλάμε τώρα για 5.000 πτήσεις, κάτι τέτοια
1: και
0: νούμερα την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν. Κοίταξε, αν είναι και έρχεται κόσμος, καλό είναι αυτό.
0: Πάρα γιατί πολύ
1: είναι
0: καλό.
1: Και καλοκαίρι, είναι
0: απλά
1: και τουρισμός,
0: σου λέω ότι δεν είναι ούτε εγκαταστάσεις, ούτε προδιαγραφές, ούτε το προσωπικό
1: για
0: αρκετό
1: για
0: τόσο μεγάλη κίνηση. Βγήκε η ανακοίνωση λοιπόν. Βέβαια, δεν είναι αυτοί λένε ότι δεν είναι τόσες πολλές οι καθυστερήσεις και δεν οφείλονται αποκλειστικά σε αυτούς. Τέλος πάντων, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Είναι ένα πρόβλημα και το ότι πήγε να ληστέψει στην οίκια ένα ζαχαροπλαστείο με ψεύτικο πιστόλι. Πάτησε το. Τη σκανδάλη έκανε τζούφιο και μόλις η υπάλληλος είδε ότι το πιστόλι είναι τζούφιο, πήρε τη σφουγγαρίστρα και άρχισε και τον κυνηγούσε τον άνθρωπο και πάρε και αυτό και πάρε και εκείνο.
1: Σκέψου όμως τι θα πέρασε η καημένη αυτή.
0: Πλάκα κάνεις. Τσακ, βγαίνει από το ταμείο και εξαφανίζεται και γίνεται καπνός. Τι βλάκες αυτοί οι άνθρωποι στην Αττική που συνελήφθησαν, 4 άτομα συγκεκριμένα, γιατί εκτελούσαν θερμές και επικίνδυνες εργασίες σε μέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Άλλος έκανε ηλεκτροσυγκόλληση. Στην Τραπετσόνα βγήκε ο άλλος 60 ετών να ψήσει. 4 άτομα τις τελευταίες ημέρες βρέθηκαν με drones και ελέγχους τέτοιους και συνελήφθησαν.
1: Σε αυτοί νιώθουν ότι το έχουν, ότι τα ελέγχουν όλα, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα, γι' αυτό είναι.
1: Είναι δύσκολα, δηλαδή.
0: Και η απάντηση ήταν τόσα χρόνια το κάνω τώρα. Ναι. Το γινόταν και να που τα κάψες όλα. Δεν μιλάμε για αυτούς οι οποίοι κάνουν ηθελημένα τον εμπρισμό. Αυτή είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο.
1: Εγκληματίες
0: τραγικοί. Ναι. Τώρα μιλάμε και για άλλους τραγικούς όμως εδώ πέρα. Γιατί σου λέει. Δεν κάνεις τώρα ηλεκτροσυγκόλληση και τροχό. Με τέτοιο αέρα μέσα στα ξερά.
1: Δηλαδή πραγματικά πόσο μυαλό θέλει για να το σκεφτείς αυτό το πράγμα?
0: Τι
1: πόσο μυαλό θέλει?
0: Πάμε παρακάτω, στα διεθνή τώρα, στα αθλητικά. Χαμός με την UEFA και την FIFA και την ανακοίνωσή τους που κάνανε για την αναβολή της κόκκινης κάρτας του παίχτη της Αμερικής που ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε τηλέφωνο και ζήτησε την αναστολή του παίχτη της κόκκινης κάρτας που είχε πάρει ένας παίχτης στον ΗΠΑ, του Φολαρίν Μπαλογκάν, γιατί έτσι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει στο χθεσινό βραδινό αγώνα που ήταν ΗΠΑ Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Έπαιξε ΗΠΑ Βέλγιο, δεν τους έσωσε ούτε ο Τραμπ, χάσανε 1-4 από το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Έπαιξε ο Μπαλογκάν βασικός. Και έχει γίνει ολόκληρος άλλος πως η FIFA ανακάλεσε αυτή την αποβολή. Μετά την παρέμβαση του Τραμπ. 3 τηλέφωνα σου λέει πήρε ο Τραμπ. Ένα την ίδια μέρα, μετά να δει πώς πάει η πορεία και μετά την τρίτη για να πει ευχαριστώ. 3.
1: Ήτανε τελικά κόκκινη κάρτα ή δεν ήταν?
0: Τι σημασία έχει? Ήτανε, δεν ήτανε? Υπάρχουν εκτελεστικά όργανα, έγινε το VAR.
1: Ναι.
0: Ήτανε. Και μάλιστα ήταν και σκληρό φάουλ. Απλά λέει εμείς δεν την αναβάλαμε. Όχι, δεν την καταργήσαμε, την αναβάλαμε.
1: Την αναβάλαμε.
0: Για ένα χρόνο μετά την ποινή. Τέλος πάντων,
1: τραγικό.
0: Και τέλος να προλάβω να πω και αυτό. Αφαίρεση 2 βαθμών σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ που βλέπαμε εδώ πέρα για το ξύλο που είχε παιχτεί μεταξύ Jones και Nan. Και από 2 αγωνιστικές εκτός ο Nan του χρόνου, 7 ο Jones. Καλά να πάθουν.
1: Καλά να πάθουμε
0: και χιλιάδες ευρώ άλλα πρόστιμα και κάτι πενιντάρικα
1: και χρήματα.
0: Ναι, και χρήματα.
1: Και χρηματικά ποσά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω κάτι όμως, οι ομάδες αυτή τη στιγμή, τι φταίνει για τους θερμόαιμους και τους δύο?
1: Φταίνε γιατί άμα είσαι μέλος της ομάδας αυτής, δεν γίνεται.
0: Εγώ υπέρ, ναι, σωστή απόφαση.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά να έχεις παίκτες οι οποίοι να είναι πιο ήρεμοι.
1: Γι' αυτό θα πρέπει να σκέφτονται λίγο παραπάνω, γιατί την πληρώνει η ομάδα.
0: 7 αγωνιστικές ο Τζόνς τώρα, εκτός. Ας πρόσεχε.
1: Ας πρόσεχε.

0: Νίκος Κακοσέος στο πρωινό γλεντοκόπημα στο Πάμε Πρωινό της Τρίτης.
1: Όσοι συντονιστήκατε τώρα στο ρυθμό 949, καλώς μας ήρθατε στην παρέα μας. Έχουμε σήμερα.
2: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα.
1: Φιλιά πολλά. Μπράβο, βρε παιδιά. Μπράβο, βρε παιδιά. Έλα, καλημέρα. Άπαντες παρόντες.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθήνα.
0: Όλοι.
3: Καλημέρα σε εσάς.
1: Δεν ανοίγει χωρίς Λευτέρη εκπομπή.
3: Καλή Τρίτη.
0: Είναι και ο Λευτέρης εδώ, ο απουσιολόγος μας.
1: Καλή Τρίτη.
0: Λοιπόν, είδες τι έγινε, το άκουσες κάπου το πήρε το αυτί σου με κάτι μαθητές νεαρούς που πήραν ταξί από το ΚΤΕΛ Κηφισού για να πάνε στον Πειραιά?
1: Όχι, δεν το
0: Πολλές ιστορίες διάφορες έχουμε ακούσει. Άκουγα άλλη μία. Πήγανε τις προάλλες, τώρα εδώ πέρα, να πάρουν το ΚΤΕΛ οι άνθρωποι, δύο νεαρά παιδιά, να πάνε από το ΚΤΕΛ Κηφισού στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Μπήκαν μέσα, τους λέει ο οδηγός, ότι κοίταξε να δεις, για τη συγκεκριμένη διαδρομή θα τους χρεώσει 40 ευρώ. Δεν βάζει ταξίμετρο, ξεκινάνε. Λάθος.
1: Βέβαια.
0: Προφανώς. Ξεκινάνε. Μεσημεριανή ώρα με πολλή κίνηση. Επειδή λοιπόν έβλεπε ο οδηγός ότι καθυστερούν να φτάσουν και ότι έχει παραπάνω κίνηση, υποτίθεται, από ό,τι περίμενε, λες και δεν ξέρει, τους λέει: κοιτάξτε να δείτε, επειδή εξαιτίας σας χάνω και άλλες κούρσες, θα σας χρεώσω τελικά 80 ευρώ. Και οι δύο νεαροί αρνήθηκαν να πληρώσουν το 80 ευρώ και του είπαν πως είναι πάρα πολλά αυτά τα χρήματα που ζητάει. Και τέλος πάντων, να μην στα πολύ λέω, τους κατεβάζει άρον-άρον από το ταξί. Και προσπάθησαν οι άνθρωποι να τον τραβήξουν ένα βίντεο. Υπάρχει και φωτογραφία, υπάρχει και το βίντεο, για να τον καταγγείλουν με αυτό που τους έκανε.
1: Ναι.
0: Και τι έκανε, είδες που ανοίγουν αυτόματα οι πόρτες από πίσω του πόρτ μπαγκάζ?
1: Ναι.
0: Άνοιξε την πόρτα του πόρτ μπαγκάζ να είναι πάνω η πινακίδα και να μην μπορούν να δουν την πινακίδα και έφυγε ο κύριος.
1: Α, ξύπνιος.
0: Και έφυγε με το πορμπαγκάζ ανοιχτό. Δηλαδή προχωρούσε και το πορμπαγκάζ ανοιχτό. Γιατί λέει, πού να δουν τώρα τα ονόματα, τους αριθμούς.
1: Πήγες να εκμεταλλευτείς τα παιδάκια τώρα. Κοίταξε να δεις.
0: Καθημερινά υπάρχουν τέτοια συμβάντα. Και τις προάλλες πάλι από το αεροδρόμιο, ο άλλος που τους χρέωσε 175 ευρώ να τους φέρει από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Διάφορα
1: 175
0: πράγματα.
1: 175 ευρώ, ναι, δεν δώσανε να έρθουν από την πατρίδα τους εδώ πέρα με το αεροπλάνο.
0: Πραγματικά.
1: Και θα τα πάρεις εσύ για να τους πας από το αεροδρόμιο. Δηλαδή, πραγματικά λίγη λογική δεν υπάρχει. Λίγη. Και τους άφησε και έφυγε με το προφανταζόμενο.
0: Ναι, φαντάζομαι γίνονται καθημερινά τέτοια συμβάντα, τα οποία απλά τα προσπερνάνε οι άνθρωποι και λίγα φτάνουν να τα συζητήσουμε εδώ πέρα και λίγα φτάνουν στις καταγγελίες.
1: Δυστυχώς παντού υπάρχουν σε όλες τις δουλειές αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πάντως καλά κάνανε οι νεαροί.
1: Βέβαια καλά κάνανε, γιατί να το δεχτούνε. Άκου 80 ευρώ.
0: Πάμε τώρα εμείς μέχρι το Αιγαίο με διπλή ταρίφα.
1: Αφαλίδου
0: Φορτούνης.

0: Πήραμε και τα κύματα, πήραμε και το Αιγαίο και την κάναμε σιγά σιγά κι εμείς έτσι, όλα τα πήραμε. Έχω καλημέρες από μία Βάσο. Θέλω να πείτε καλημέρα στην αδελφή μου που μας ακούει κάθε μέρα και αυτή τη στιγμή σφουγγαρίζει πατώματα. Και καλημέρα στην Αθηνά μου, λέει. Στην Αθηνά μου, δεν ξέρω. Στην Αθηνά μου πρέπει να λέει.
1: Καλημέρα, Βάσο. Καλημέρα Αθηνά. Και στην αδερφή της. Καλημέρα. Σφουγγαρίζει η κοπέλα. Τι να κάνουμε, ο καθένας από το μετερίζει του. Έτσι
0: και
1: εμείς δεν είναι.
0: Με τον δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της Vodafone αυτή τη στιγμή και... για να πιάσουμε σήμα καμπάνα.
1: Και κάθε μέρα και γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο. Δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση, παιδιά, επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις φυσικά της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Για το δίκτυο αυτό.
0: Πάμε να κάνουμε διάλειμμα για να έρθουμε, ναι, με κίνηση καιρό. Σήμερα, παιδιά, δεν ξέρω το δελτίο καιρού. Κάθε μέρα 7 και 40 είναι η πρώτη έκπληξη. Και το θέμα ημέρας. Πάμε και ερχόμαστε.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
9: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντών,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: 10 χρόνια Spotable. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotable.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε.
6: Green.
5: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κρυφτεί.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
2: Τελικά, πόσο ωραία μου είναι. Να περνάς όμορφα.
3: Ναι. Εγώ τώρα μιλάω.
2: Λοιπόν, τρέλα. Θάλασσα.
4: Ναι.
2: Όχι μου. Όμορφα, πολύ όμορφα όλα.
3: Τι λαφώνησες, παιδιά, τι από εδώ και από εκεί, τι άλλο, τι φωλέγανδρος και τέτοιο νερευόμαστε τώρα.
4: Τι τα βράχια της Αλόνης που βρήκα το παντελόνι σου φορτούνι.
3: Τα μάθετε τα νέα με τη MasCard των Supermarket Μασούτης. Κάθε αγορά γίνεται κέρδος, παιδιά, από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε σήμερα και με 50 πόντους να κερδίζετε άμεσα από 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά. Για κάθε 3 ευρώ παίρνετε ένα πόντο και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Επωφεληθείτε από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε κουπόνια ηλεκτρονικά, διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η MasCard σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη της συνεπιστεύονται ήδη στα καταστήματα και στο e-shop Μασούτης. Ακόμη να την αποκτήσετε άραγες.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Θα φτάσουμε στο Μασούτη, πράκτορα Βουφού. Τι κίνηση έχει αυτή τη στιγμή στους δρόμους?
3: Στο Μασούτη εδώ πέρα θα φτάσουμε, εκτός και αν πάμε από το ποτάμι που έχει λίγο μποτιλιάρισμα, ειδικά στο κατέβασμα. Κατά τα άλλα είναι μια χαρά τα πράγματα. Αν ανεβαίνεις στη Βασιλέως Κωνσταντίνο λίγο στο φανάρι και αν πας προς τον Πειραιά μετά το Δέλτα Φαλήρου, ένα έτσι πρωινό πήξιμο. Υπομονίτσα.
1: Ο καιρός σήμερα.
3: Oh.
4: Καιρός σήμερα.
3: Oh. Έκτακτα νέα κατευθείαν από τον Πόντο.
4: Ακούετε, ακούετε έκτακτον δελτίων. Συναντικήν σήμερα νοήλε να σογιάρ και στέκ ψηλά και ουρανών καθάρκια τός. Βορεάδες φυσούν οι σιγά ο μεσημέρ και μπροστά τρανοτέρ γενίσκουν. Η ζέστα εν δυνατή ο υδράγυρο να ανεβαίν κοντά στα 30 βαθμούς και παραπάνω σοκάμπο να ρυθμεί να καίει. Όποιος έχει δουλειά έξω, ασβαστάς νερόν, καπέλαν και ίσκιον. Μη στέκεστε σολιοπύρ, γιατί ο ήλεν σήμερον ένας τι εύχεται. Ατό ετό των δελτίων καιρούν το έκτακτον. Καταλάβατε τίποτα?
3: Όχι.
4: Έλα, 30 βαθμούς θα έχουμε.
3: Και να βαστάμε νερό. Αυτό.
4: Μπράβο. Ό,τι πιάσατε, πιάσατε. Ποντιακό δελτίο καιρού ζητήσει ο κόσμος στο Instagram.
3: Πάρα πολύ ωραίο. Μας αρέσει και έτσι θα πάμε μέχρι τις 10. Και την επόμενη ώρα, ποντιακό δελτίο καιρού. Σε λίγο το θέμα ημέρας.

0: σε κλέτια, σε φτάδες και καημούς πρωί-πρωί με την Κατερίνα Λιόλιο.
1: Τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Που έρχεται το «Για πες».
0: «Για πες».
1: Θέλετε σε κλετάκια.
0: Θέλουμε.
1: Θέλετε να κλάψουμε πρωί-πρωί.
0: Βεβαίως, για τους καλοκαιρινούς έρωτες.
1: Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που ανοίγουμε το θέμα μας. Και σήμερα, μπάγκες μου, το θέμα ημέρας έχει να κάνει με χωρισμό.
0: Έλα ρε.
1: Και σας ρωτάμε για να μας απαντήσετε στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Ποιο είναι το τραγούδι του χωρισμού σου? Ποιο είναι το τραγούδι που λιώνεις κάθε φορά που χωρίζεις? Ποιο είναι αυτό το τραγούδι που στο χωρισμό σου το άκουγες συνέχεια και έκλαιγες μόνος σου στον καναπέ σε στάση εμβριακή φορτούνη?
0: Έχω πει πολλές φορές και το ξέρει και ο κόσμος τώρα που μας ακούει συστηματικά, ότι εγώ δεν προσέχω καθόλου στίχους. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται όταν συμβεί χωρισμός να όποιο
1: να
0: τραγούδι
1: και
0: να ακούς να λύσει και το κόμμα, ρε παιδί. Δηλαδή, τι να σου πω,
1: να
0: ακούσω το Oops I Did It Again της Κλάμα, γιατί το ξανά έκανα.
1: Κλάμα, μεγάλο.
0: Γιατί Oops I Did It Again. γιατί το ξανά έκανα και να κλαίω. Λοιπόν, θέλω να σου πω, τα ερμηνεύω όλα τότε. Πώς έρχεται η μελωδία και συνδέεται με το στίχος και πραγματικά εκεί καταλαβαίνω ότι έχουν μεγάλο νόημα. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε, να βάλω εγώ, ας πούμε.
1: Ναι, βάλε το τραγούδι του χωρισμού σου. Ποιο είναι το τραγούδι που έχεις πλαντάξει σε χωρισμό? Θηβαίο.
0: Μιλάμε.
1: Φίλε,
0: και
1: αν έχεις χωρίσει και το ακούσεις και αυτό, τελείωσες ρε. Άνοιξε το μνήμα σου και μπες μέσα.
0: Μιλάμε για κλάμα, όχι.
1: Μα δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για σου. Τι κομματάρα είναι αυτό.
0: Κομματάρα και ανατριχιαστικό όλο. Σ' αγάπησα.
1: Μην το ακούσει αυτό όταν χωρίζει.
0: Παιδιά, τι θα ακούσει.
1: Άκουσε το ευτυχισμένο σε αυτό το τραγούδι, να το χαριστεί.
0: Χειρότερη να είναι η επόμενη σου ημέρα.
1: Ανοίγει ο λάκκο σου και μπαίνει μέσα κατευθείαν.
0: Άστο.
1: Πω, φίλε, βαριά τον περνά στο χωρισμό, ε.
0: Παναγία μου, δεν θέλω ούτε να το ακούσω. Δεν θέλω ούτε να το ακούσω αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό όμω είναι το τραγούδι του χωρισμού.
0: Αυτό είναι.
1: Εγώ είμαι πιο λαϊκή στο χωρισμό.
0: Δηλαδή?
1: Εγώ ακούω λαϊκά στο χωρισμό. Δώστε το δικό μου, έλα. Ρε, τι κλάμα, χωρίζει.
0: Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου. Το αφιερώνει σε μια βροχή που βρέχει. Σε βδάδες πρωινούς, παιδιά, στο Πάμε Πρωινό. Εσείς που τώρα ανοίξετε το ραδιόφωνο, δεν είστε λάθος συντονισμένοι. Ακούμε μαζί τα τραγούδια των χωρισμών μας. Δηλαδή, όταν χωρίζεις, ποιο τραγούδι εσύ τραγουδάς και εγώ το χαλάω
1: τώρα. Αυτό είναι το δικό μου. Αυτό είναι το δικό μου τραγούδι. Το τραγούδι του χωρισμού. Έχω κλάψει εγώ με αυτό το τραγούδι.
0: Εσάς ποιο είναι το δικό σας? Για πείτε το εμάς να στεναχωρηθούμε μαζί.
1: Έλα, 6937-949-949. Το Viber του ρυθμού. Στείλτε μας το τραγούδι του χωρισμού σας και έτσι το ξορκίζουμε, βρε. Δεν κλαίμε μαζί, το ξορκίζουμε.
0: Σωστά, μπορεί να είναι το χειρότερο της Χατζήτο.
1: Μπράβο.
2: Πάμε Πρωινό. Ό,τι είναι τώρα.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Πού θα πάμε άραγε με αυτή τη μελωδία? Να πάμε σε κανένα νησάκι, να πάμε ας πούμε στη Σαντορίνη. Τι λέτε ρε παιδιά?
1: Να πάμε Σαντορίνη, να δούμε το ημεροβίγλι. Σημερώματα του Σεπτέμβρη.
0: Του Σεπτέμβρη.
1: Εκεί θα πάτε.
0: Άρα έφτασε αυτή τη στιγμή που λέμε στον κόσμο να καλέσει για να πάμε μαζί στο ηλιοβασίλεμα.
2: Αυγουστιάτικο ηλιοβασίλεμα.
1: Αγάπες μου, 210-6835-722. 210-6835-722. Τώρα καλείτε για να παίξετε. Βγείτε στον αέρα ένας ακροατής να μας πει το νησιώτικο τραγούδι για να κερδίσει, να μπει στην κλήρωση για να κερδίσει το νησί στη Σαντορίνη τριήμερο 11 με 14 Σεπτεμβρίου στην πολυτελή Βίλα Αντζέλικα.
0: Πάμε να παίξουμε για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, ένα λεπτό. Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, ποια είστε?
0: Γεια σας, γεια σας.
5: Η Θωμαή, με ακούγομαι?
1: Ναι, Θωμαή, καμπάνα.
5: Τέλεια, γιατί δεν έχω καλό σήμα.
1: Α, όχι, είναι τέλειο το σήμα. Και ακόμα πιο τέλειο θα είναι το τραγούδι που θα μας πεις. Ποιο τραγούδι θα τραγουδήσεις?
5: Τον Ικαριώτικο θα σας πω.
1: Α, τέλεια.
0: Οπωσδήποτε θα τον ακούσουμε.
1: Έλα,
0: πάμε.
1: Έλα, δώσ' το.
5: Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ, θα μου περιπλανωμένο με στην ξενύχτια, με στη μοναξιά που δεν είναι αντέχω άλλο πια. Για την νοσταλγό, για την λαχτάρα, την αγάπη μου και το χωριό.
0: Θωμαή, τη θέση της Σαντορίνη σου, μπράβο. Έχεις τσακώσει με αυτόν τον τρόπο, τον πολύ ωραίο, τη συμμετοχή σου για την κλήρωση που θα γίνει 24 Ιουλίου.
1: Εδώ, στο Πάμε Πρωινό. Εμείς που κάλεσες, καλή επιτυχία Θωμαή. Φιλάκια.
0: Φιλάκια. Ευχόμαστε να σας ξανακούσουμε. Ευχαριστούμε πάντως που ακούς ρυθμό 949 και Πάμε Πρωινό. Μέχρι το διάλειμμα με κετούλα γαρμπή.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
6: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
5: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
6: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
5: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
6: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
5: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
7: Στο Matches Meat and Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat and Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
8: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
10: Στο Casa & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
12: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
11: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
12: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
11: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
12: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
11: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
12: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο
13: μόνο 5,75 το κιλό.
11: Και γαρίδες Vanamay 30-40 Riazol, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
10: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
15: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
14: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
15: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
14: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
16: Είναι ιταλική.
17: Μάμα μία!
16: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.

0: αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
3: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
4: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης.

0: απόφευε εκείνες τις δύσκολες ημέρες.
1: Εντάξει, δεν το χρουζοζεύουμε. Δεν σημαίνει ότι όταν μας στείλετε μήνυμα θα χωρίσετε.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Το ξορκίζουμε.
3: Μέτη, καλημέρα. Είδες πόσο υποδεχτήκαμε.
2: Καλά. Ε, τι, πόσο.
3: Το είχαμε ετοιμάσει.
2: Πόσο.
0: Ε, ξεκινάμε Παρασκευή.
2: Ήρθε πολύ μερακλωμένη.
0: Ναι.
2: Μεράκλωσα πολύ ωραία χτες. Πήγα και μετά το γύρισμα. Το χάσα το Θεσσαλικό γιατί το είπα στην αρχή. Και εγώ πήγα καμιά ώρα μετά. Τι να κάνω, αφού είχα γύρισμα, ρε παιδιά.
0: Πέρασε φανταστικά πάντως.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και θα είναι και σήμερα όσοι θέλετε να ξέρετε η Νατάσα στο Άσος και την άλλη Δευτέρα.
3: Ωραία.
0: Σούπερ.
3: Ωραίες βραδιές αυτές.
2: Νατάσα.
3: Γιατί πού να τη δεις την Νατάσα και νωρίς και σε θερινό και με τέτοιες τιμές.
2: Παιδιά, φανταστική αυτή η αίσθηση.
0: Ναι.
2: Και θα πάει και ο Σάκης, λέει, και να τραγουδήσει στο Άσος.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, αλλά τη Νατάσα τη πάει. Γιατί, παιδί μου, επειδή θυμίζουν και τα τραγούδια τη λίγο.
0: Κινηματογράφο,
2: ελληνική ταινία του. Τη πάει πάρα πολύ ο χώρο. Τι λαμπερό που ήταν. Πάρα πολύ ωραία πέρασα. Δροσιά, κάθεσαι κάτω, πίνει το ποτάκι σου. Πολύ ωραία.
0: Εμεί πάντω το καφεδάκι στο χαμέτι μου εδώ πέρα δεν έχει παράπονο. Το ζήτησε και έγινε.
2: Το ζήτησα και έγινε. Αν και δεν το εννοούσα, αλλά δεν έχει να κάνει.
0: Είναι δυνατόν, δεν θέλει να πει.
2: Λοιπόν, για στείλτε μα και εσεί το για πε τώρα. 6-9-37-949-49. Ναι. Λοιπόν, στείλτε μα λοιπόν ποιο είναι το δικό σας τραγούδι χωρισμού. Μιχάλη, δεν μου είπες εσύ.
0: Ωραία.
2: Μόνο σχολιάζεις.
0: Ωραία,
2: δεν μας είπες εσύ. Ποιο είναι το...
0: Το τραγούδι που έχει κλάψει.
2: Το τραγούδι, ναι, ναι. Έκανε και αφιέρωμα στη Μαρινέλα. Ήταν πολύ συγκινητικό χθες.
0: Φαντάζομαι.
2: Η Νατάσα, πολύ.

0: Να προσέχετε την καρδιά σας, γιατί με αυτά που θα σας πούμε μπορεί να πάθετε και τίποτα μακριά από εμάς, δηλαδή όχι τίποτα άλλο.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
0: Πρόσεχε τι θα πεις.
3: Ξεκίνησε η εβδομάδα. Με χαρά και ευτυχία. Ήτανε, σου λέει, τρισευτυχισμένη η Ιωάννα Τούνη.
4: Γιατί? Εχθέ...

0: Γιατί? Ευχόταν εκεί καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή, έτσι.
2: Γιατί?
1: Λοιπόν, πρώτη εβδομάδα
2: Ιουλίου.
1: Μετά από πάρα πολύ καιρό, χωρίς καθόλου κιτρινίλα, γιατί όλες οι toxic σκατοεκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Λοιπόν, μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι. Με λιγότερα, Χριστέ μου, toxic θέματα, τα οποία δεν βγάζουν πουθενά.
2: Ναι. Σωστό είναι, παιδιά, πολύ ωραία.
1: Καλοκαιράκι, λοιπόν, όμως
0: σήμερα. Ακούω, αναρωτιέμαι, η Ιωάννα Τούνη όταν ξυπνάει. Ο Σκατσόρι το πρωί κάθεται, κάνει τέτοιο.
2: Κούκλα.
0: Μπούκλα.
2: Πάντως, σε αυτό το story, κούκλα. Πολύ ωραία και αυτό που φορούσε το λαιμό.
0: Πάντα είναι όμορφη, απλά σχολιάστηκε πάρα πολύ η φράση αυτή με το
2: shit εκπομπές.
3: Αφού την έχουν πάει τρένο.
0: Ναι.
3: Να μην το πει και αυτή.
2: Καλά, δεν εξαφανίστηκαν. Απλά ολοκληρώσαν και τελειώσαν και επανέρχονται.
0: Αυτό σου λέει, τελείωσαν και θα κάνουμε καλοκαιράκι. Αυτό σου λέει.
3: Σου λέει, θα ανεβάζω τα stories μου και δεν θα τα πιάνουν στο στόμα τους οι πρωινές εκπομπές κάθε μέρα.
0: Ένια σου και με αυτό θα ξεκινήσουν οι Σεπτέμβρη, κούκλα μου. Έναρξη, με αυτό θα ξεκινήσουν.
2: Και ένια σου εμείς μέχρι 31 Ιουλίου.
0: Καλό φθινόπωρο με την Ιωάννα Τούνη. Και θα βάλουν αυτό.
2: Και εμείς μέχρι 31 Ιουλίου εδώ θα είμαστε.
0: Την καταλαβαίνετε δηλαδή.
2: Να το ακούσαμε τώρα.
0: Είμαστε κι εμείς εδώ, Ιωάννα, μπορείς να λες κι εμείς να σχολιάζουμε.
2: Το παίζουμε αποκλειστικά εμείς αυτό σήμερα. Αφού δεν έχει τηλεοπτικές εκπομπές.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Ιωάννα Τούνη είναι αγαπημένο παιδί των πάνελ και των εκπομπών των πρωινών.
3: Δίνει ψωμί.
0: Και μάλιστα, εγώ πολλές φορές έχω απορρίσει. Γιατί ρε παιδί μου, όταν την έχεις την μπούκα και δεν γουστάρεις, κάθε μέρα παίζεις τα stories της και ασχολείσαι.
3: Πώς θα γεμίσει. Πώς θα γεμίσει η εκπομπή, ρε Αθηνούλα.
0: Εντάξει, θα βρούμε.
3: Πουλάει, αγάπη μου, για να την παίζει.
0: Κανένας δεν παίζει θέμα που δεν πουλάει.
3: Αυτό έχω ξαναπέσει.
0: Άρα το κορίτσι πουλάει, γι' αυτό και το παίζουν. Μήπως πουλάει και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Γιατί τι έκανε.
0: Μήπως πουλάει και ο Στέφανος Κασελάκης.
3: Γιατί
0: παίξανε μαζί. Τέννις.
3: Εγώ μπορώ να τρελαθώ.
0: Κι όμως.
3: Εγώ μπορώ να τρελαθώ.
0: Στέφανος Κασελάκης vs Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Θα πάω να τους χειροκροτήσω για να με παίξουν και εμένα.
0: Νομίζω πως ο Άδωνης κέρδισε. Ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι, δεν είμαι σίγουρη.
2: Αυτό η σύμπραξη.
3: Παίζει καλό τέννις ο Άδωνης, να ξέρετε.
0: Ναι, είναι πολύ καλό.
2: Πώς έχει προκύψει αυτή η σύμπραξη ξαφνικά.
0: Βρεθήκανε σε
3: μια αντίπαλη πολιτική, αλλά στο παιχνίδι μπορεί να βρεθήκαν στο ίδιο κήπεδο και πέρα να παίξουμε.
0: Ωστόσο, έγινε ένας χαμός από αντιδράσεις. Ανέβασε λοιπόν και ένα story ο Στέφανος Κασελάκης. Μίλησε για όλα αυτά που ακούστηκαν και έγραψε
3: πού
0: στο story.
3: Πού είναι ο Στέφανος Κασελάκης παρεπιπτόντως?
0: Στο γήπεδο του τέννις.
3: Όχι, γενικά πού βρίσκεται. Ξεκίνησε αυτό, χαμός, παργαμινές. Κόμματα, χαμός, Τάιλερ, γυμναστήρια, σκυλιά. Πού είναι?
4: Να σε μάθω.
0: Φίλες και φίλοι, λέει, αν θέλω να παίξω τέννις.
2: Κάνε το σερβίς.
0: Ακού τύπο Κασελάκης. Θέλω να παίξω τέννις, θα παίξω τέννις. Φτάνει πια με τη διχόνια και με τη μιζέρια. Ήρθε η ώρα να δούμε μια νέα πολιτική. Μια πολιτική με πολιτισμό. Βεβαίως, κύριε.
3: Λες να τον δούμε και στη Νέα Δημοκρατία.
2: Νομίζω το δούμε στο τελικό του Ρολάν Καρός.
0: Δεν νομίζω. Αμέσως δηλαδή κάναμε ένα σερβίς και Νέα Δημοκρατία με τη μία.
3: Ναι, αλλά λέει, θέλω να παίξω τέννις, αυτά που πετάει.
2: Πήγε προς το κέντρο, λέει τώρα. Και πάει ένα βήμα από τη Νέα Δημοκρατία. Αφού λέει, τοποθετούμαστε στο κέντρο, στο πολιτικό κέντρο.
0: Α, πήγε προς
2: το κέντρο, μαθιά.
3: Καταρχάς δεν διαλύθηκε το κόμμα του.
2: Όχι, άλλαξε τοποθέτηση, πολιτική, πολιτικό.
0: Να, γιατί έπαιξε τέννις. Γιατί πού ήτανε?
2: Ήταν προς τα αριστερά, πάει τώρα προς το κέντρο και τώρα ένα βήμα.
3: Και τι είναι η δεξιά? Ένα βήμα δεξιά.
2: Ένα βήμα τη Νέα Δημοκρατία είναι, όντως.
0: Δεν το συζητώ.
2: Ένα σερβίς.
0: Μιας και μιλήσαμε για αθλητές, θα το σοβαρέψω τώρα και λέω, ρε παιδί μου, τι τραβάνε οι αθλητές που εμείς ούτε καν τα φανταζόμαστε. Η Κατερίνα Στεφανίδη.
3: Ναι.
0: Σπουδαία αθλήτρια.
3: Πολύ σπουδαία.
0: Παραχώρησε μία συνέντευξη στην εκπομπή νωρίς-νωρίς και είπε. Τώρα έχει και ένα παιδάκι.
2: Ναι. Στη Μαρία Ηλιάκη.
0: Ναι, στη Μαρία Ηλιάκη και στον Κρατερό Κατσούλη. Ναι. Είπε λοιπόν όλα αυτά που έχει περάσει κατά καιρούς. Πως υπήρξε, λέει, μία περίοδος που ήταν 16 χρονών, είχε πάρει 2 κιλά και είχε γίνει πανικός για το πώς θα πηδήξει, γιατί κάνει το άλμα.
3: Είχε έξτρα 2 κιλά, ε.
0: Ναι. Πήγαμε, λέει, από διατροφολόγο μέχρι και σε ψυχίατρο. Για αυτά τα 2 έξτρα κιλά. Και λέω, αυτοί οι άνθρωποι.
3: Στον ψυχίατρο δεν την πήγαν.
0: Πες μου εσύ. Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: 16 χρονών. Για στήριξη. Πάνω στην ανάπτυξη πάνω στο σύστημα.
2: Επειδή ήταν αθλήτρια και ήθελε να δουν αν έχει διαταραχές διατροφικές.
0: Είδες, τραβάνε λοιπόν οι άνθρωποι, οι αθλητές. Ναι.
2: Ακραίο.
3: Έτσι είναι, παιδιά. Και στις ενόργανες, ρυθμικές, εκεί κάνουν τα κορίτσια που έχουν πολύ αυστηρή διατροφή.
0: Εσύ το ξέρεις, γιατί έχεις και το σύζυγό σου που είναι και προπονητής.
3: Είναι αυστηρή, αυστηρή. Στο πόλο δεν είναι έτσι, καμία σχέση.
0: Δεν είναι.
3: Αυτοί τρώνε πολύ.
0: Πόσο
2: και
0: πολύ
2: καταναλώνουν
0: είναι.
2: Και τρώνε και
3: μια καζάνα ο καθένας.
2: Και καίνε και θερμίδες
3: πολλές. Δεν φάει, δεν θυμάσαι που του φτιάχνα, του μάζει στη σαργή που του φτιάξα όταν τον πρωτογνώρισα. Λέω να γίνω νοικοκυρά να μαγειρέψω και του φτιάξα φακές και μου λέει φακές θα φάω το μεσημέρι. Πώς θα πάω για προπόνηση τα απόγευμα.
2: Σωστά, χρειάζεται
0: και πρωτεΐνη.
3: Έπρεπε να φάει και πρωτεΐνη και υδατάνθρακα. Δηλαδή έτρωγε μια μπριζόλα να μετατσικορίσω και μια μακαρονάδα να.
0: Να, πόλο έπρεπε να παίξω, ρε. Εκεί την πατήσαμε.
3: Ναι, ρε, το λάθος σου.
0: Έπρεπε να γίνουμε πολύ.
3: Λάθος άθλημα.
0: Αχ, στο καλό.

0: πω τι είπατε. Θα πω τι στείλατε.
1: Ναι.
0: Η Νορούμπα. Ο Νορούμπα. Ναι. Δεν ξέρω, έτσι το λέει πάντως το όνομά του. Καλημέρα στην παρέα. Όταν πονάω, παιδιά, ακούω το ένα χρόνο ακριβώς από Οικονομόπουλο. Α, όταν όμως το έχω ξεπεράσει,
2: ναι,
0: είναι το θα μιλήσω με τα αστέρια. Δηλαδή, άλλο έχει το δάκρυ,
2: ναι,
0: έτσι, όταν πονάει, ναι, και όταν το έχει ξεπεράσει.
1: Το θα μιλήσω με τα αστέρια, ποιο είναι?
0: Τη Θεοδωρίδου.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει.
2: Ωραία.
0: Κάλια, η Κάλια λοιπόν. Ναι. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη παρέα. Πονεμένο τραγούδι χωρισμού για μένα, το κοριτσάκι σου, Βανδύ.

0: Πω, τραγούδι χωρισμού δυνατό αυτό. Πολύ ωραίο.
1: Το έριξες και πάλι απόψε το φαρμάκι.
2: Και ο Μιχάλης είπε τη Βανδί κάποιο.
1: Το καταλαβαίνω, είπε ο Μιχάλης.
2: Το έχουμε το καταλαβαίνω.
1: Εγώ δεν το ήξερα, ρε παιδιά, αυτό.
3: Κόκκινο φανάρι.
1: Α, ναι.
2: Αυτό πονεμένο. Φίβος είναι και αυτό για να τσούλια.
1: Χαλαρά το περνάει ο Μιχάλης το χωρισμό.
2: Λέει ότι καταλαβαίνω. Μερακλωτικά
1: το περνάει.
2: Ότι κατανόησε. Ναι.
1: Η Κάτια λοιπόν, τι κάναμε τον πιο ωραίο αέρετο, πικράναμε Μακρόπουλος.
0: Κομματάρα, Μακρόπουλος, ε.
2: Μπράβο,
0: ρε Κάτια.
4: Το πιο ωραίο αέρετο, πικράναμε.
2: Α, παλιό. Πολύ ωραίο.
1: Πολύ.
2: 15 χρόνια πριν.
0: Αυτό είναι τραγούδι χωρισμό.
1: Τόσο παλιό είναι αυτό, ρε.
0: Τι κάναμε.
2: Χασάπικο.
1: Ωραίο. Η Ελισάβατ λέει καλημέρα στην παρέα την όμορφη την Τζίφτισσα. Έναν εδώ τραγούδι χωρισμού. Στάσου,
2: ναι,
1: Γονίδαρο.
2: Τι μα
0: έκανε τώρα, να τρίχιασα. Αλλά μου σηκώθηκε τρίχα, κοίτα. Κοίτα, τσουτσούριασα.
2: Κοίταξε, είναι τραγουδάρα αυτό. Αυτό μπορούμε να το αφαιρώσουμε ολόκληρο, να το ακούσουμε ολόκληρο.
1: Ναι, όπως
0: μπορούμε.
2: Σε παρακαλώ
0: λίγο. Λίγο, λίγο έστω. Έστω.
1: Ποιο το είπε αυτό, το τραγούδι.
0: Ποιος το ζήτησε,
1: ναι, το ζήτησε. Η Ελισάβετ.
0: Μπράβο, ρε Ελισάβετ.
1: Πω, ξέρεις να χωρίζεις, ρε Ελισάβετ.

0: και.
1: Θα παραγγείλω whisky, προσέξτε.
2: Παιδιά, σας αφιερώνουμε. Σας το αφιερώνουμε.
0: Μας μένει
1: λοιπόν, η Έφη λέει καλημέρα. Εγώ στο χωρισμό το γλεντάω. Βάζω βύση τα σεντόνια στο τέρμα.
2: Και θα κάτσει να σκάσει. Ναι. Πάμε να το γλεντήσουμε.
0: Την καρδιά μου. Εδώ οι άλλοι κάνουν πάρτι. Οργανώνουν πάρτι στο χωρισμό. Μην το ξεχνάτε, το διαβάζαμε τις προάλλες.
1: Η Ιωάννα λέει στην καρδιά Θέμη στο δωμάτιο της, παιδιά, και αυτό,
0: ναι,
1: είναι,
0: αυτό είναι. Είναι ωραίο.
1: Ο Παύλος μας έστειλε: ζήσε τώρα μόνος σου, μόνος μου, πες και έφυγες. Ζήσε τώρα μόνος μου, πες και έφυγες. Καράς.
0: Τι είναι, ποιο είναι αυτό? Ζήσε τώρα μόνος μου, πες και έφυγες, βρε.
1: Ζήσε
0: τώρα μόνος μου, πες και έφυγες. Άνοιξες την πόρτα.
2: Και αυτό είναι όμως πονεμένο τραγούδι που έρχεται.
1: Ποιο?
2: Και αυτό.
0: Είναι για χωρισμό και αυτό. Έχουμε κλάψει και
1: ωραία. Έχουμε γράψει αυτό βαλάντι σε ένα χαρτάκι, έγραψα. Για χωρισμό μιλάει.
0: Βέβαια.
2: Ναι, σε σκέφτημα
0: ακόμη. Κατά την πόρτα, το όριξα.
1: Καληνύχτα. Καλημέρα.

0: γράφεις το χαρτάκι και το αφήνεις κάτω την πόρτα, Αθηνά. Το έχω κάνει. Το έχω κάνει στην εστία. Σε σκέφτομαι ακόμα καλή.
1: Το έχεις γράψει έτσι ατόφιο. Κάτι δεν μπορούσες να βάλεις ακόμα.
0: Όχι, γιατί κοροϊδεύαμε το Βαλάντι. Μας άρεσε ο Βαλάντις τότε και το παίζαμε.
2: Εμείς με τους κολλητούς μου κάναμε φάρσες και γράφαμε στο χαρτάκι. Σε βλέπω. Και το ρίχναμε κάτω την πόρτα.
1: Σπούτα, είναι το χειρότερο.
2: Καλά, παίρναμε και τηλέφωνο και τα λεγαμε.
0: Σαν το θρίλερ.
2: Και το κλείναμε.
0: Όχι.
2: Αχ, το έχω κάνει κι εγώ αυτό, αλλά πώς όμως. Είναι φοβερό. Παίρναμε τηλέφωνο.
0: Εσύ έγραφες τι. Σε μυρίζω.
2: Από τη δραματική σχολή, σε φίλους που μένανε μόνοι τους και αυτά και τους λέγαμε Τάρι, Τάρι, Τάρι, Τάρι. Στο γυαλό. Να βάλουμε αυτό αύριο στο γεπέσαι. Φάρσες που κάναμε όταν ήμασταν μικροί. Φανταστικό.
0: Οκ, σημειώστε με.
2: Φάρσες αύριο, ωραία. Να τις σκεφτείτε από σήμερα.
0: Φάρσα δεν είναι όμως όταν σου σπάει η οθόνη του κινητού.
2: Δεν είναι.
0: Και τι κάνεις, έχουμε λύση εμείς. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με δωδεκάμινη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafone.gr.
2: Διαφημίσεις.
1: Κάτι φάρσα και γελάω.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η έτοιμο παράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
14: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
17: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
18: Δίψα για.
17: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
19: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη.
6: μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικό.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή.
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Άνεση εκτός όριων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε με νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στον Μασούτη, Mr. Grant και Special Selection. Με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Γιατί Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα, ρε παιδιά. Κάθε μέρα, βέβαια, υπάρχει και η κίνηση, υπάρχει και ο καιρός. Κύριε Φορτούνη!
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
14: Σήκωσε το drone σου, Πράκτορ, και φέρε να πάει να πολύ στους δρόμους της πόλης.
15: Ωχ, Θεέ μου, γιατί να έχει κίνηση στην παραλιακή τώρα και να πας από το Φλίσβο μέχρι τον λιμάνι του Πειραιά σταμάτα ξεκίνα. Όχι, δεν έχει όλο αυτό το διάστημα.
2: Όχι, και χθες δεν είχε, αλλά κάτι είχε γίνει.
15: Ανάποδα χθες έχει γίνει. Τώρα πάει προς το κέντρο, προς τον Πειραιά.
2: Ναι.
15: Βεβαίως, όλο εκεί είναι υποτιλιαρισμένο. Λοιπόν, η Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι, γενικά πήξιμο και στις Ικρούς το ανέβασμα, το κέντρο είναι υποτιλιαρισμένο, Φιλολάου, η Μητού στο Παγκράτη επίσης με ποτηλιάρισμα, από την Ηλιούπολη η Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι τον Καρέα
2: και
15: το ο Κηφισός κλασικά ποτηλιαρισμένος από το ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια Αττικής.
2: Έτσι.
16: Ο καιρός σήμερα.
2: Να μην ξεχνιόμαστε.
15: Έκτακτο
2: λοιπόν,
15: δελτίο.
2: Ποντιακό.
14: Ο ουρανόν καθαρόν εν νεφέλας ολίγες και ο βορέας σιγά σιγά φυσά.
2: Μα.
14: Η θερμοκρασία το πρωί να ανεβαίνει στα 28 με 30 βαθμούς, ο μεσημέρι φτάσει 33. Και στα δυτικά, μέραια εν δυνατό να ειδείτε και παραπάν.
2: Μα.
14: Η ζέστα πολλά βαρέα εν, νερόν πολλά να πίνετε,
15: ναι.
14: Σοίσκιον κάθεστε και το ήλεν να στόρεστε η μεσημεόρ φυλάετε. Απ' τα πόεμα ο βορέας τρανίνω λίγον και η θερμοκρασία κατεβαίνει σιγά σιγά σε 30 με 32 βαθμούς. Αυτό ήταν το έκτακτο χαπέρ.
2: Να σου πω
14: τι καταλάβατε?
2: Τίποτα. Τα πάντα κατάλαβα εγώ.
14: Μπράβο, ρε.
15: Εγώ τίποτα.
14: Είδες η ποντιακή σου,
2: ναι,
14: Αλέξανδρε, πες μας τι κατάλαβες εσύ που τα ξέρεις.
17: 33 βαθμούς θα φτάσει.
14: Μπράβο. Ναι.
17: Και το απόγευμα θα πέσει θερμοκρασία και κάτι για χιόνια. Ωραία. Άκουσα.
14: Όχι χιόνια. Νεφέλες δεν θα έχει σύννεφα δηλαδή και πολύ λίγο βοριαδάκι.
2: Ωραία. Νεφέλες, ρε,
15: θα ακούσουμε και ένα τεμέτερον τώρα, τη Ρία Ελληνίδου, για να δούμε στα ίσα μας. Σε λίγο έρχεται η Μαντάμ Μπακύρα, οπότε πάρτε τηλέφωνο.
2: 2-10-68-35-7-22. Για ξεκινάτε να καλείτε.
18: Παίζει πάρτι στο νησί,
15: φέρεις,
18: είσαι καλεσμένη και εσύ φέρεις.

0: Εμείς εγκρίνουμε πάντως την είσοδο της Madame Bakira. Είναι 8:40 και σας είπαμε να καλέσετε και καλέσατε.
1: Έτσι είναι και πάρα πολύ καλά κάνετε, γιατί ο νικητής, αυτός που θα βρει το τραγούδι που θα πει η Madame Bakira, θα κερδίσει 2 πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων.
0: Έχει έρθει.
1: Εδώ.
2: Damion Grrr. Onke.
3: Madame Bakira.
4: Of course I'm here for Tonis. What did you expect?
1: Because I was expecting.
4: Καλά θα πω και τι θα πω, είναι δυνατόν να δώσω
0: ένα spoiler ήθελα.
4: Η spoiler, αλλά δεν είναι επαγγελματικό αυτό που κάνει τώρα.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε.
4: Βάλε το intro.
3: Nailed it.
4: Καλημέρα, ποιον έχουμε στη γραμμή παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
4: Good morning, who is this?
5: Καλημέρα, Νίκος.
4: Γεια σου Νίκο, ξαναπήρες Νίκοση,
5: σε άλλο παιχνίδι, εδώ δεν έχω ξαναπαίξει.
4: Α, πρώτη φορά παίρνει την Bakira, γιατί τη φωνή σου την ξέρω.
5: Ναι, ναι, την Bakira πρώτη φορά. Σα ακούω βέβαια, αλλά πρώτη φορά παίζω στην Bakira.
4: Ωραία, καλώς όρισε λοιπόν στο παιχνίδι μας, Νίκο μου. Είμαι σίγουρη ότι θα το βρεις.
5: Μακάρι, μακάρι.
4: Θα το βρεις, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, τα αυτιά σου ανοιχτά. Εντάξει, ξεκινάω. From too much love, I will die. I can't stand away from you, not even a moment. What should I do? From too much love I will die. I can't stand away from you, not even for a moment. What should I do? My sickness, come back. I can't hate you.
1: Έλα, το όχι ο Νίκος, το πιστεύω.
5: Από αγάπη υπερβολική δεν είναι.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Φανάτικο Νίκος, μπράβο.
5: Εννοείται.
1: Από αγάπη υπερβολική. Από 3η 2 Ιουνίου στην Οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, ναι. Η Pizza Fan άνοιξε κατάστημα στη Δραπετσόνα, το 127ο κατάστημά της. Και εκεί λοιπόν οι φίλοι μας μπορούν να φάνε τις αγαπημένες τους πίτσες, μπέργκερς, ζυμαρικά, σαλάτες και πάρα πολλά ακόμα.
4: Δεν μου λες Νίκο να σε ρωτήσω κάτι.
5: Ναι.
4: Είσαι φυσικός.
5: Είμαι.
4: Φυσικός.
5: Είναι λίγο, ναι.
4: Λίγο και λίγο, δηλαδή. Η Fanatex είναι πολύ Fanatex.
0: Στο ΆΚΑ θα είσαι το Σεπτέμβριο.
5: Θα είμαι.
0: Αυτό είναι πολύ, δεν είναι λίγο.
4: Άρα δεν σου αρέσει η Βανδύ ή σου αρέσει και η Βανδύ?
5: Μ' αρέσει και η Βανδύ, αλλά προτιμώ τη Βύση.
4: Α, μάλιστα. Εντάξει, είσαι φυσικός. Καλά το είπα εγώ, λοιπόν.
1: Ναι, επίσημα.
4: Λοιπόν, τα φιλιά μας. Bye bye, Νικολάκη. Bye bye, Φωτόνη. Bye bye, Ατίνα. Bye bye, Γκρέτα Αλεξάνδρ. Bye bye, Μπέτη.

0: Νίκος Βέρτης, θυμάμαι στο ρυθμό 949 ότι είχαμε κάνει και ένα θέμα πρόσφατα για δικαιολογίες να λείψουμε, πώς μπορούμε να λείψουμε από τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Και γενικότερα από το πρώτο ραντεβού.
1: Ναι.
0: Το τερμάτισε ο φίλος μας, ο Μπράντον Σόουλς. Είναι 19χρονος
1: ναι.
0: και κάλεσε την αστυνομία γιατί έλεγε ότι δύο μασκοφόροι τον χτύπησαν και τον έδεσαν στην άκρη του δρόμου και τον απήγαγαν.
1: Απαγωγή. Τον απήγαγαν.
0: Ναι.
1: Και, πώς πήρε τηλέφωνο, τον αφήσανε μετά.
0: Ναι, τον αφήσανε μετά και γι' αυτό το λόγο άρχισε να πάει στη δουλειά του. Ξεκίνησε η έρευνα για απαγωγή.
1: Όλο αυτό το είπε εσύ γιατί άρχισε να πάει στη δουλειά.
0: Άκου να δεις. Ξεκίνησε και περιέγραψε κανονικά την απαγωγή του και πήγαινε οι αστυνομικοί και τον βρήκαν δεμένο μέσα σε ένα χωράφι.
1: Μάλιστα.
0: Σαπλωμένο κάτω.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάς τα βίντεο ασφαλείας που μπορεί να υπάρχουν τριγύρω. Και βρήκαν λοιπόν για κακή του τύχη σε κάμερα τι ακριβώς είχε συμβεί. Είχε πάει μόνος του στο σημείο, έδεσε τα χέρια του με ζώνη και ξάπλωσε.
2: Κοίτα, άμα είναι τριμεράκι δυνατό και είναι Παρασκευούλα και θες να κολλήσει με Σαββατοκύριακο, το κάνεις. Κακά τα ψέματα.
0: Όχι, γατάκια, γιατί μας λέγατε κάτι δικαιολογίες. Έκλεισε τον καράζ και
1: και παθαλάστικο και τέτοια.
0: Και σκουπιδιάρικο.
1: Γατάκια, γατάκια.
2: Πάρε την κριτικού τηλέφωνο.
1: Θα πεινωθούν.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
11: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
12: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
14: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα Μίλκο Σοκολατούχο 3x250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
15: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα.
16: Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
17: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
18: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
19: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
18: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
19: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
18: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
19: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
18: Τηλέφωνο 697-7746-094.
19: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
18: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: λέω, ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Επιστρέψαμε για την τρίτη, την πιο δυνατή, την τελευταία μας ώρα. Αυτή που σας ξεπροβοδίζουμε, σας πάμε στη δουλίτσα, σας αγκαζέ, σας βάζουμε στο γραφιάκι σας και φεύγουμε μετά. Μην τον είδατε τον Παναή. Μετά έρχεται όμως η Μαντό. Δεν σας αφήνουμε και εσάς έτσι σε άδεια αγκαλιά.
5: Όχι βέβαια.
4: Όχι βέβαια. Ρυθμό 949 όλη την ημέρα. Και τώρα ήρθε η ώρα που θα βρούμε τη λέξη για το ποίημα. Γιατί ακροατές
5: μας. Τι έχουμε σήμερα σαν θέμα.
4: Σήμερα έχουμε τους χωρισμούς. Άρα μήπως βάλουμε το χωρίζω.
6: Χωρίζω λέω να βάλουμε. Μπράβο. Ρήμα πιο δυνατό από το χωρισμένο χώρισα. Χωρίζω.
4: Φαντάστικ λοιπόν.
5: Σε όποιο χρόνο θέλετε, σε όποιο, ναι, θα γράψετε ένα ποίημα με το χωρίζω, χώρισα, θα χωρίσω και θα κερδίσετε εισιτήρια έτσι.
4: Τι εισιτήρια όμως. Το καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ακόμα ένας λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε λοιπόν στο goldenstarferries.gr, οργανώστε σήμερα την επόμενη αποδοχή. Σας και εισιτήρια 2 πήγαινε έλα σε όποιο προορισμό θέλετε εσείς, όποια ημερομηνία θέλετε εσείς μέσα στο καλοκαίρι ή το Σεπτέμβριο, όποτε θέλετε. Με Golden Star Ferries δίνουμε 2 εισιτήρια τώρα στη λέσχη μας, εάν γράψετε το ποίημα σας και, και βάλετε μέσα τη λέξη χωρίζω και φυσικά μας κάνετε να γελάσουμε. Τόσο
6: ακριβώς
4: απλά.
6: Αυτό. Θα μας κάνετε να γελάσουμε, σε λίγο θα κλάψετε με αυτό που θα σας πω.
4: Τι?
5: Τι?
6: Σεξ κάνετε?
5: Ναι.
4: Τι
5: ότι...

0: το.
1: Άντε καλέ, σιγά! Κόβετε το σεξ!
2: Α. Έτσι είναι. Γιατί σας ρώτησα, κάνατε σεξ?
3: Είπαμε.
4: Είπαμε ναι, ναι, ναι.
2: Είπατε το παλεύουμε.
3: Ό,τι μπορούμε, είπαμε.
2: Ό,τι
3: τι να
2: μπορείτε. Τέλος πάντων.
4: Δεν το είπαμε σωστά.
2: Ποια
4: το,
2: είναι
4: ναι.
2: η καλύτερη ώρα, πιστεύετε, για σεξ?
4: Το βράδυ, βέβαια, ναι. ρε παιδιά.
3: Ναι.
2: Το βράδυ, λες εσύ, φωνή.
3: Και εγώ το βράδυ ψηφίζω.
2: Τι ώρα το βράδυ, υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες.
3: 9 με 10 είναι καλά. Μετά κοιμάμαι.
4: Παρασκευή.
3: Μετά.
4: Παρασκευή πριν την Νικολούλη.
2: Γιατί, για να δεις και την Νικολούλη.
4: Ναι, για να δεις και την Νικολούλη μετά.
3: Γιατί κάποια πράγματα τα ψάχνουμε και πρέπει και να τα βρίσκουμε.
4: Μπας και δούμε φως.
2: Λοιπόν, η ιστοσελίδα Love Honey έκανε έρευνα στα ζευγάρια. Ανέδειξε ότι η καλύτερη ώρα για σεξ είναι στις 19 και 37 το απόγευμα.
3: Ακριβώς.
2: Πεθαίνω ναι. όταν έχουν αυτά τα λεπτά.
3: Ναι.
2: Όχι 7.30.
3: Και 37, ε.
2: 7 και 37 ναι. το απόγευμα.
3: Ναι.
2: 19 και 37. Αναφέρει, λέει, μάλιστα, ότι ναι. η ερωτική διάθεση ξεκινά λίγο νωρίτερα. Στις 4.30.
3: Εκεί ξεκινάει.
2: Εκεί που πας στη σιέστα. Να χαλαρώσεις και αφαίνεσαι. Δεν είναι τυχαίο να ξέρεις. Ναι. Έχεις φάει. Έχεις ξαπλώσει, έχεις γλαρώσει.
4: Γιατί θέλεις.
2: Ναι, τι θες εκείνη την ώρα, τι να χαλαρώνεις.
4: Τσόκο, σίγκο τσόκο.
2: Ναι. Λόκο λόκο.
3: Δηλαδή ξεκινάει η διέγερση από τις 4.
2: Ξεκινάει από τις 4.30 και ολοκληρώνεται.
3: 7 και 37.
2: Ε, ναι, είναι η καλύτερη. Και αυτό συμβαίνει, λέει, γιατί δεν είναι πολύ εκείνη που είναι αυθόρμητη όσον αφορά το σεξ. Πώς να είσαι αυθόρμητος, άμα δουλεύεις όλη μέρα, έχεις παιδιά, έχεις κοιλιά, έχεις αυτά, έχεις φαγητά, πώς να είσαι αυθόρμητος.
4: Και επίσης, αν δεν είναι και αυτονόητο, δηλαδή αν πρέπει να το ψήσεις.
2: Όμως, οι γυναίκες λένε πως η τέλεια

0: ώρα είναι 11 και 21 λεπτά.
1: Το βράδυ.
0: Το βράδυ. Το 25% των γυναικών προτιμά τις νυχτερινές ώρες μεταξύ 11 και 2 το βράδυ.
2: Από τις 7 μέχρι
0: σαν εσένα. Απλά εσύ το βάζεις 10 γιατί πρέπει να κοιμηθείς και πας και 5.30 το πρωί.
2: Σε πλένεσαι από τις 7.
0: Οι άντρες όμως. Ναι. Πότε έχουμε πει ότι προτιμούν το σεξ?
1: Το πρωί.
0: 7 και 54, παιδιά, είναι αλήθεια.
1: 7 και 54, αγάπη μου, εγώ πίνω την τρίτη μου γουλιά. 7 και 54 εδώ είμαι.
0: Εδώ.
1: Στο ραδιόφωνο.
0: Και εγώ. Μόλις έχω φτάσει.
1: Δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει. Δεν γίνεται.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή να το πάρει.
0: Το 28% των αντρών προτιμά λοιπόν τις ώρες μεταξύ 6 με 9 το πρωί.
2: Ναι. Ναι.
0: Ωστόσο, μόλις το 11% των γυναικών συμφωνεί. Οι γυναίκες δεν θέλουν το πρωί. Πώς να το κάνουμε τώρα?
1: Έχουμε δουλειές εμείς.
0: Ξυπνάμε με την τζίμπλα στο μάτι. Θέλουμε λίγο να πλύνουμε τα δόντια μας. Θέλουμε λίγο να περιποιηθούμε. Δεν γίνεται να πάμε τώρα.
1: Όχι, το 7 και 37 το απόγευμα με βολεύει. Κάτσε να βάλουμε μια φίλη.
0: Βάλε μια υπενθύμηση.
1: Βάλα
0: από τις 4.30. Βάλα από τις 4.30. Ναι. Για να μπει στο μυαλό σου,
1: ναι,
0: να το δουλέψεις, κατάλαβες, γιατί δουλεύοντας το έρχεται.
2: Είναι και για τους ελεύθερους έρευνα, δηλαδή αυτοί που ψάχνουν να βρουν κάποιον ή κάποια. Δηλαδή από τις 4 ξεκινάς, κάνεις την αναζήτηση, 7 και 4 είναι έτοιμο, το έχεις οργανώσει.
1: Τόσο γρήγορος είσαι.
2: Όχι, έχεις τις καβάτσες σου, ρε παιδί μου. Εγώ,
0: ο Φορτούνης είναι γρήγορος. Στο να φτάσει να μπει με την πηγή, ναι, αλλά μετά αντέχει.
1: Αντέχει, αντέχει, βέβαια.
0: Δεν θυμάσαι πως έλεγε που ξεκίνησε στην κουζίνα 3,5 ώρες και έφτασε μετά 20 λεπτά.
1: Το
0: 3,5 έγινε 20 λεπτά. Έλεγε, εντάξει, ρε παιδί μου, 3,5, 2, όχι, 1,5, όχι, μία.
2: Ωραία, τις κανονίσαμε τις ώρες.
1: Βάλε εσύ Φορτούνη 7 και 37 και 7... την επόμενη μέρα το πρωί που θα τελειώσεις. Έλα εδώ για πάνω πρωινό.
2: Την επόμενη μέρα θα είμαστε εδώ.
1: Σε περιμένω εγώ.
0: Σέρνετε όμως.
2: Αποτέλεσμα. Το πάμε πρωινό. Μαμάι.

0: Έχουμε μπει επίσημα στην περίοδο γάμων και βαπτίσεων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, εδώ και καιρό δηλαδή, ναι. Από την άνοιξη.
2: Ναι.
0: Τώρα φουλάρουνε.
2: Φουλ.
0: Γιατί έχουν τελειώσει και τα σχολεία, οπότε φουλάρουν. Γι' αυτό προσοχή, σας εφιστώ την προσοχή. Τους κουμπάρους να τους έχετε λίγο μαντρωμένους.
2: Γιατί καλέ.
0: Τι εννοώ,
1: ρε, κουμπάρε.
0: Μην βγείτε την προηγούμενη, πάτε πιείτε ντερλικώστε, δεν γίνετε κουρούμπελα και πάτε την άλλη μέρα να παντρέψετε.
1: Αυτά συμβαίνουν.
0: Α, είδατε, ναι, τι έγινε στο Κοροπή.
2: Τι έγινε στο Κοροπή.
1: Όλοι οι κουμπάρα μεθυσμένοι.
0: Μπήκε η κουμπάρα μέσα,
2: ναι.
0: Αρπάζει, ναι, τον παπά, του, ναι, ρίχνει ένα γλωσσόφυλλο.
1: Τι.
0: Μπήκε, λέει, 31 ήταν αυτή, ναι, έφτασε στην εκκλησία σε ιδιαίτερα εύθυμη κατάσταση.
1: Ο πάτερ εγωιτευτικός.
0: Η κουμπάρα.
2: Το πήρε ένα σερί από τον
0: Μπάσιλο. Ότι ερχόταν απευθείας από όλο νύχτιο γλέντι.
1: Γιατί ο πάτερ τόσο εγωιτευτικός ήταν, να καταμάχει
0: ο την... Ο πάτερ φαίνεται ήταν πάτερ.
1: Πρέπει
0: μου,
1: να ήταν,
0: μας, ναι, κακομαθαίνεται. Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, του μυστηρίου. Ναι. Εγώ
2: αυτό έχουν πάρει έμπνευση. Και με τον Άγιο Έρωτα τώρα.
0: Ναι, ναι, αυτή έβλεπε, φαίνεται πολύ Άγιο Έρωτα. Ξέφυγε η κατάσταση από κάθε έλεγχο. Τη στιγμή, λοιπόν, που λέει ο 53χρονος ιερέας ετοιμαζόταν να ευλογήσει τα στέφανα, ναι, τον πιάνει η 31χρονη, αρχίζει να φωνάζει, τον φυλάει, διεκόπη το μυστήριο, τον φίλησε στο στόμα,
1: την τροπή,
0: τη βγάλανε έξω από την εκκλησία, σταμάτησε το μυστήριο,
1: της
0: δώσανε καφέ και νερό για να συνέλθει.
1: Θα την έδιωχνε γιατί δεν ξαναμιλούσε το χάλλον.
2: Τι καφέ και νερό, λιβάνι.
0: Και συνέχισε, λέει, η τελετή με τον άλλον τον κουμπάρο και ολοκληρώθηκε ο γάμος.
1: Ποπ, παιδιά, εντάξει, μιλάμε τώρα για θρίλερ, κανονικό.
2: Μα είναι δυνατόν, είχε μπει το δαιμόνιο μέσα.
0: Εγώ, τι θρίλερ, καλά, υπέροχο είναι.
2: Τι είναι,
0: που δεν ήμουν εκεί να το δω. Καλέ, έχεις τρελαθεί, είναι φανταστικό, αυτό είναι ταινία.
1: Αν είσαι καλεσμένος, όχι αν είσαι ημίφη ο γαμπρός.
2: Για σκέψου τι πέρασε το ζευγάρι.
0: Εγώ θα έλεγα, εγώ αν ήμουν ήφη θα έλεγα, τι να κάνουμε παπά μου, είστε καταμάχητος.
2: Αχ, ότι τράβηξε ο άνθρωπος.
0: Θα το έλεγα του ανθρώπου, άμα ήταν τόσο πια ωραίος.
2: Πω.
0: Είπε η απετονίδα για τον. Πώς το λένε αυτόν που έπεσε στο Άγιο Έρωτα.
2: Ναι, τον
0: πέρασε για τον. Πώς το λένε τον ηθοποιό.
2: Τον ηθοποιό.
1: Ο Ζαλμάς έπεσε στο Άγιο Παψυχή. Στον Άγιο Έρωτα.
0: Ζαλμάρε, τον Άγιο Έρωτα. Δεν ξέρω, παιδιά, τον Άγιο Έρωτα.
2: Θα τον βρούμε. Θα μας στείλουν εδώ.
0: Γι' αυτό δεν τον πέρασε, φαίνεται.
1: Απλά δεν ήταν ταινία, ήταν πραγματικότητα αυτό.
2: Ωρε φίλε.
0: Εντάξει, θα σας μείνει εξέχαστος αυτός ο γάμος όμως, για φαντάζομαι τον είχες δει.

0: Με Κωνσταντίνο Αργυρό λίγο πριν το διάλειμμα και λίγο πριν τη λέσχη μας. Εσείς κατεβάστε το μεταξύ το Μασούτης Application. Το σούπερ μάρκετ έτσι είναι πάντα μαζί μας και με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτη κάνουμε τις αγορές μας γρήγορα και εύκολα. Μάλιστα, δεσμεύουμε το διάστημα παράδοσης που μας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιούμε οι vouchers, ακόμη και φυλάδια προσφορών online και βρίσκουμε συνταγές για το καθημερινό μας τραπέζι. Όλες τις λεπτομέρειες στο masoutis.gr.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε για διαφημισούλες. Εσείς γράφετε ποίημα με τη λέξη χωρίζω. Μπράβο. Ή άμα θέλετε και σε κάποιο άλλο χρόνο, εν πάση περιπτώσει, χώριζα κτλ.
0: Ναι.
1: Και επανερχόμεθα, βγαίνετε αέρα, λέτε το ποίημα σας και κερδίζετε 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Εντάξει. Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Μασούτης.gr.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλαζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
12: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
13: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
18: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
20: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
21: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
20: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
22: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
25: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
24: Αυτό είναι σχετικό.
25: Με τι?
24: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
26: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
27: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
28: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
30: Ρυθμός 949.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δρυμύτεροι, πιο ενισχυμένοι και πιο βελτιωμένοι. Γιατί όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται, το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας. Στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια επιπλέον. Σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε 3 μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερο στο vodafone.gr. Για να μάθουμε τώρα και για την κίνηση όμως.
31: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
32: Θα μας ενημερώσει τώρα ο Πράκτορ Βουφού.
0: Έχει στην άνοδο της Κηφισίας ποτηλιάρες με αυτή την ώρα. Από την Κατεχάκη μέχρι εδώ πέρα το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Το ποτάμι και στα δύο ρεύματα δεν χρειάζεται να το πούμε. Από πάνω από την Κηφισιά μέχρι την Ιερά Οδό αναδιαστήματα. Αν τώρα κινήσετε από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι να φτάσετε μέχρι μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, έχει ποτηλιάρισμα και η άνοδος του Συγκρού αυτή τη στιγμή είναι πυγμένη. Καλή υπομονή, είναι μόλις Τρίτη. Έκτοτε δελτίο.
33: Φωτιές έβαλε στο παγκόσμιο.
1: Όπα, ο καιρός σήμερα. Έτσι. Καιρός σήμερον σιατικήν, καλόν εν, ο ουρανόν καθαρόν θα εν, ο ήλεν θα φέγγει ολέν την ημέραν, ζέστα τρανή θα εν, η θερμοκρασία θα φτάσει σαν 33 βαθμούς ναι. Και αργά τη νύχταν θα ναι. Κατεβαίν σαν 18.
34: Α, δροσιά.
1: Τι, ακούσατε τι σας είπα?
34: Εδρώσισε.
1: Όχι. Αέρας ο λίγον θα φυσά.
34: Ναι.
1: Και η βροχία ουκένε να φαίνεται.
34: Δεν φαίνεται βροχή.
1: Όχι, μπράβο.
34: Έτσι, μπράβο.
1: Α, τώρα που είναι το καλοκαίρι.
0: Δεν ξέρω τίποτα εγώ.
1: Νερό πολλά να πίνετε.
34: Ναι. Πολύ νερό
1: καπέλα να
34: πίνουμε.
1: Καπέλα να φορείτε, Φορτούνη.
34: Ναι. Okay.
1: Τι σου είπα τώρα?
0: Να φοράω καπέλα, έτσι είναι αυτό.
1: Και το μεσημέρι
2: Να μην πολυστέκεστε στον ήλιο.
34: Έτσι, μπράβο.
0: Το καθιερώσουμε, ωραίο.
34: Και μέτερον.
2: Εμείς στο τόσο ποντιακά πρέπει να λέγονται.
0: Μπράβο. Τώρα όμως πρέπει να πούμε το ποίημα.
2: Ωραία.
0: Εσείς να το πείτε το ποίημα για να κερδίσετε διπλά εισιτήρια από την Golden Star Ferries. Γράψτε ποίημα με τη λέξη χωρίζω.
2: Ή χώρισα σε άλλο, αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, χρόνο. 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε, να σας βάλουμε στη σειρά, να ανοίξουμε τις πύλες, να περάσετε μέσα, να παγγείλετε τα ποίηματα, να πάρετε τα εισιτήρια, να πάτε.

0: δώσουμε τα εισιτήρια σε αυτόν που θα μας κάνει να γελάσουμε πιο πολύ. Φορτούνη, άνοιξε τις πόρτες.
1: Αμέσως.
0: Περάστε. Καθίστε για να δούμε ποιος είναι ο κύριος που είναι πρώτος στη γραμμή μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κύριε, πώς ονομάζεστε?
2: Τι κάνετε, Άγγελε?
0: Γεια σου Άγγελε, καλώς τον.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάνεις
2: λοιπόν
0: ποδαρικό, ωραία, αγάπη μου σήμερα. Για να δούμε λοιπόν τι ποδαρικό θα μας κάνεις. Για δώσ' το ρε Άγγελε.
2: Ξεκινώ.
0: Ξεκίνα.
2: Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ, τραγούδησε η Λέιδη. Γι' αυτό και αυνανίζονται κάνα δύο-τρεις φορές.
0: Τι?
2: Γιατί χωρίσαν, το είπαμε. Και άλλο δεν τους παίρνει. Αχ, πρέπει να μείνουν ενεργοί, κάπως να μην σκουριάσουν. Κι ας λένε οι νέοι αφορμή, την όραση να χάσουν.
0: Ωραίο, ωραίο Άγγελε. Ιδιαίτερο.
3: Ναι.
0: Ξεκινάς με μεγάλες,
3: με μεγάλη επιτυχία.
0: Προσδοκίες. Γιατί βάζεις τη Λέντη.
3: Όταν βάζεις Λέντη στο βήμα.
0: Καλή, καλή η προσπάθεια ήταν. Εμένα μου άρεσε γιατί δεν ήταν μεγάλο. Μπράβο Άγγελε, πολύ καλή προσπάθεια. Πάμε στον επόμενο ποιητή μας. Καλημέρα. Τι?
3: Γεια σας, καλημέρα σας. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
0: Την απήγαγαν αυτήν. Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τώρα σας ακούμε καλά. Πώς είναι το όνομά σας?
4: Ελένη.
0: Ελένη, Ελένη με λένε, Ελένη που έλεγε η γιαγιά μου. Καλά, εσύ?
4: Καλά κι εγώ.
0: Μπράβο. Το έχεις έτοιμο, Ελενίτσα?
4: Το έχω, ναι.
0: Θες καμία μουσική υπόκρουση, γιατί σε βλέπω τσαχπίνα?
4: Όχι.
0: Εντάξει, δώσ' το σκέτο.
5: Κάτι χαλαρό.
0: Πάμε.
4: Να πω?
3: Ναι, ναι, ναι, οπωσδήποτε.
4: Ωραία. Αγάπη μου, το σκέφτηκα. Δεν πάει άλλο πια. Κοιτάζω τον καθρέφτη μου με τρόμο. Οι delivery μας μάθανε, μας παίρνουν το όνομα. Και τα κουπιά στο παντελόνι κάνε πια αυτόνομα. Το βράδυ που παρήγγειλες εκείνη την πίτα τη μεγάλη, κατάλαβα πως η σχέση μας μας οδηγεί στη ζάλη. Εσύ τρώζε τα κομμάτια και μένει σαν σανίδα. Και εγώ απλώς που τη μυρίζω, παχαίνω σαν αρκούδα. Γι' αυτό με πόνο στην καρδιά το βάζω πια σκοπό. Αφήνω τις απολαύσεις και το λιπαρό φαγητό. Ο το βέρ και το διπλό επίσημα χωρίζω. Και με ένα φίλο μαρούλι το στόμα μου γεμίζω. Μην με κοιτάς με δάκρυα και με το σουφλέ στο χέρι. Αυτός ο αποχωρισμός μας φτιάχνει να μαχαιρώσει. Μα αν θέλει να σωθούμε και να είμαστε κομψή, κρύπτε το προφυτερό πριν γίνουμε ρεζίλοι.
0: Μάλιστα. Καλή προσπάθεια, καλή. Θέλεις δουλίτσα όμως, θέλεις δουλίτσα. Αλλά ακούς, οπότε ξέρεις που βρισκόμαστε, σε τι level έχουμε φτάσει πια. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
6: Ελένη.
0: Ελένη, και εσύ? Τι γίνεται, Ελένη, με λένε Ελένη? Τι γίνεται σήμερα με τις Ελένες?
3: Για πάμε, Ελένη.
0: Για δώσ' το, Ελενίτσα.
6: Σήμερα ξύπνησα πρωί, σκεπτόμενη μόνο Λιλή, γείτονα του Μέρεκλη, που καπαλούσε η Κική. Δοκίμασα, δεν άντεξα. Και μάντεψε τη φτιά και άλεξα. Αχ, ήταν μεγάλο και λοξό. Και με έκανε να ξεχαστώ. Το Γιωργάκι να χωρίσω. Πίσω σε αυτόν να μην γυρίσω.
0: Το καταλάβατε. Εγώ έχασα λίγο την αρχή.
5: Ήταν λίγο μυστικό, έτσι, για να μην το ακούσουμε.
3: Τα έλεγε η Ελένη.
0: Τα έλεγε σιγά να μην σε ακούσουν.
5: Για στραβό Λιλή έλεγε γι' αυτό.
0: Το στραβό όμως το πιάσα κι εγώ. Να ξέρετε. Το στραβό το κράτησα κι εγώ.
3: Ξέρεις, του στραβού του φταίνει τρίχες.
5: Επόμενο.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κοπέλα μου. Πώς ονομάζεσαι?
4: Έλενα.
5: Και εσύ.
0: Παιδιά, δεν γίνεται. Σήμερα είναι
5: Ελένη. Πρέπει να κερδίσει η Ελένη.
0: Για πάμε, βρε Έλενα.
3: Για δώστε.
4: Λοιπόν, εγώ έχω και τίτλο.
5: Ναι.
4: Το ποίημα λέγεται Ηλία Πνίστων.
0: Α, ωραία. Καλό. Καλά ξεκινάς.
3: Ναι, ναι. Για δώστε.
4: Μου είπε βρες με ένα γιατρό, γιατί αλλιώς χωρίζω. Το από αυτό μου χάλασε, θα πάψω να ελπίζω. Θα κάνω αλήθεια ό,τι μπορώ. Να βρω τη Dr. Betty. Μου είπαν είναι κορυφή. Παλιά είναι στο κουρμπέτι. Hello, αγόρι μου καλό. Εγώ είμαι η Dr. Betty. Κατέβασέ το για να δω. Δουλεύει το μαραφέτη. Οι συμβουλές που του δώσε ήταν to the point. Που του Ηλία το πουλί σηκώθηκε. Sing mine.
0: Καταπληκτικό.
5: Καλό, καλό.
0: Πολύ καλή ρε η Ελένη.
5: Καλή.
0: Πολύ καλή. Πολύ Έλενα.
5: Μπράβο, πολύ έξυπνο.
0: Boing. Μ' αρέσει εμένα η Έλενα. Εμένα μου άρεσε η Έλενα. Θες και άλλον στη γραμμή εσύ?
5: Έχουμε.
3: Για να δούμε, ναι.
0: Καλημέρα. Για να δούμε, ήταν καλή πάντως η Έλενα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
1: Είμαι η Άσπα.
0: Η Άσπα. Έλα, Άσπα.
3: Θα μας ξεκαρδίσει.
1: Για να δούμε. Έχω μια μαντινάδα σήμερα. Έχουμε αντίστοιχο.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα φροντίσουμε. Ξεκίνα εσύ και...
5: Πάμε.
0: Θα το βρούμε στην πορεία.
5: Ναι. Τι θέλει?
0: Μαντινάδα. Ωραία,
5: ωραία. Πάμε.
1: Λοιπόν, μια ιστορία θα σας πω για ένα μεγάλο μπίχτη που έμπηγε στη σούβλα του το κρέας μερονύχτη. Mm. Στα πανηγύρια έψαχνε κόρες ματσομανάδες, έγιε συχνά του πέστανε, κι άλλοτε αγελάδες. Έλα, έλα, κι άλλοτε αγελάδες. Την όση τον εξέταζε, καπούλια τσεμαστάρια, που είναι σφιχτά και ξέρουνε να θρέφουν παλικάρια. Και κοίταζε και έκρινε, κατάλληλες αν θάνε, να κάνει γαμοπύλαφο, οι συγγενείς να φάνε. Όσπου μια μέρα τούλα είχε ρίφει από την Τζίνα και ο δόλιος συλλογίστηκε, θα πάω από πείνα. Ήτανε τόσο δάμιτσο, το έκανε κοντοσούβλι και χώρεσε η σούβλα του ως το λαιμό του ούλι. Και από τότε χώρισε για πάντα στην Ελλάδα, σάρκα στο Σιτσουάνα τρώει αντί για φασολάδα.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
3: Είσαι από την Κρήτη.
5: Πολύ ωραίο, μεγάλο βέβαια, αλλά ωραίο.
0: Ναι.
5: Ο συνήθως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω.
0: Άλλη μία γραμμή.
5: Άντε, άλλη μία.
0: Καλημέρα.
5: Πάμε, άλλη μία.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Καλημέρα.
7: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
7: Ωραία, μια χαρά. Να το δώσω?
0: Δώσ' το, πώς σε λένε?
7: Ηρώ είμαι.
0: Ηρώ, έλα, δώσ' το.
7: Με κάπου από τα Ζάρα και μάλιστα σχισμένη, ο Μήτρος βγήκε παγανιά με γλίτσα καρφωμένη. Ψάχνω τις νύμφες των δασών με γκούτσι για γουνάκι, με σιλικόνι στο ζυζί και TikTok κολαράκι. Ουρλιάζει μέσα στα ρέματα και ξύνει τα μπαλάκια, ενώ οι κατσίκες γύρω του μασάνε χορταράκια. Έλα, κυρά μου, φώναζε με στη σπηλιά τη μαύρη, να δεις ένα όργανο μακρύ που θα σε καταλάβει. Κι η Σάσα η Μπάστα θα είναι εκεί, κλαρίνο να βαράει, να δίνει ρυθμό στο στεναγμό, ο τόπος να βογκάει. Με τη φλογύρα να χειρός, η ορμή του δυναμώνει, στο Tinder ψάχνει τέρι, χωρίς, ξενερώνει. Με στη στάνη ανάβει τώρα μια φωτιά, ο Αντώνης ο Τσοπάνης κάνει τη ζημιά. Στη φλοκάτη απάνω χάνεται το μυαλό, Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
0: Ωραία, ωραία, με τη φλοκάτη.
5: Πολύ καλό.
0: Ο Βοσκός.
5: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Παιδιά, εμένα η Έλενα μου αρέσει.
5: Λοιπόν, η Έλενα είναι εδώ.
8: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
5: Καλώς το. Τσίμπα το εισιτήριο.
0: Τσίμπα τα εισιτήριάκια, κούκλα μου.
8: Ευχαριστώ πολύ πολύ.
0: Με το Fistboing και την Dr. Betty.
3: Ναι.
0: Που τον έκανε καλά. Τον Ηλία, τον Λιάκοσο.
3: Να το και στη Ζιρδέλη άρεσε η Έλενα.
0: Αφού σας είπα, ήταν καλή.
3: Φιλιάκια, ανακαλημέρα.
5: Καλημέρα, ταξίδια. Καλά ταξίδια, Έλενα.
0: Με το καλό να περάσεις τέλεια, κοπέλα μου.
5: Η λες και επιστρέφει αύριο, παιδιά.
9: Αθηνά, πάνε πρωινό! Ρυθμός 949. Μόνο

0: τραγουδάρα. Παντελής Παντελίδης και εγώ σ' αγαπώ. Χαλαρώσαμε για να κάνουμε την μουσική υποθεραπεία και να φύγουμε σιγά σιγά.
1: Ναι, σιγά σιγά τα μαζεύουμε τα κουβεδάκια μας. Πάμε σε άλλη παραλία.
0: Αφού πρώτα σας πω ευχάριστα χόμπι για να περάσετε τη μέρα σας το καλοκαίρι.
2: Για πες μας ευχάριστα χόμπι.
0: Λοιπόν, μαθήματα μαρμαρογλυπτικής.
1: Περίμενε, δηλαδή να πάω σαν γλύπτης να μάθω πώς.
0: Φτιάχνουμε στο μάρμαρο.
1: Με το σκαρπέλο το μάρμαρο.
0: Μάλιστα, δεν είναι μόνο κεραμική, είναι και μαρμαρογλυπτική.
2: Ξέρεις τι μαρμαρογλυπτική κάνουμε. Είναι να. Τι. Ο Θεός να φυλάει.
0: Όχι, ρε. Από μνήματα. Όχι, ρε, πρωί-πρωί.
2: Εκεί να αποσκαλίσει το μάρμαρο.
1: Δεν κάνεις γλυπτική. Εκεί κόβω το μάρμαρο κι εσύ.
0: Φτιάξε τη δική σου σφραγίδα. Ωραίο.
1: Σφραγίδα δηλαδή.
0: Θα φτιάξει τη δική σου σφραγίδα με ξυλογλυπτική, θα φτιάξει τη σφραγίδα σου και θα
1: έχει. Με βουλοκαίρι αυτή.
0: Ναι.
1: Πού μας πάει, πού μας φέρνει αυτό στο θάνατο, μας γυρίζει. Για πες.
0: Λοιπόν, κάνε μαθήματα αργαλιού.
1: Αργαλιός ωραίος.
2: Τάκου, τάκου, αργαλιός μου, που να έρθει ο καλός.
1: Ναι, ρε, ωραίο το αργαλιός, σας άρεσε.
2: Μα θα κάτσω να μάθω αργαλιός.
0: Για ποιο λόγο.
2: Έχουμε 10 μέρες να ξεκουραστώ και θα πιάσω τον αργαλιό.
1: Ρε, παιδί μου, σου λέει αν έχεις πολλές και ψάχνεις και
2: ένα
1: χώρο.
2: Εσύ
1: δεν έχεις. Μπορεί κόσμο να έχει και να μην έχει τι να κάνει. Ωραίο αργαλιός.
0: Εσύ το κάνεις αυτό. Διάβασε στη σιωπή.
2: Αυτό δεν είναι η ουρανία.
0: Διάβασε στη σιωπή.
1: Όχι, δεν θέλω σιωπή, αγάπη μου. Πα στη θάλασσα τα κατούκα. Η άλλη το παιδί, έλα, το κοστάκι.
2: Μ' αρέσει εμένα. Και το κυματάκι, ωραίο να διαβάζει.
1: Το ωραιότερο πράγμα.
0: Και το καλύτερο απ' όλα, χόρεψε πάνω στα πατίνια.
1: Α, στα τραπέζια νόμιζα πήγαινε να πει. Ποια πατίνια, καλέ.
2: Ποια πατίνια, τα πατίνια του γείτονα. Πάρε πατίνια, σου λέει, και μάθε να χορεύει πάνω σε πατίνια το καλοκαίρι.
1: Καλύτερα κάναμε τότε ήμασταν τρίτη γυμνασίου. Τώρα που μπορούμε να μπούμε, που μπήκαμε στην τρίτη ηλικία, θα πάρουμε
2: και πέσουμε μετά. Φορτούνι, ξέρει τι.
0: Ή
1: από πέσει, ή από πέσει.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
7: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
6: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
7: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
6: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
7: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
6: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with a Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
2: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα 12ΝΙΣΑ μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντε στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
11: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
12: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
13: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86632.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
2: ΚΑΠΑ 9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ΚΑΠΑ 9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
3: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
3: www.kapa9security.gr.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάρι από το Σιμπα.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου, στας Γουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
6: σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
7: Παιδότοπος.
6: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
7: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
6: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών.
6: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
7: Μα πού είναι όλα αυτά?
6: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
7: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
6: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
8: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22410.

0: σοβαρολογείς. Μόνο ρυθμό, τίποτε άλλο. Έλα σε παρακαλώ.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Ρυθμός.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
4: Nor Club.
3: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
7: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
9: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
8: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
9: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
8: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
9: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
8: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
8: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
11: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
12: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
11: Και... ντουμπανό!
12: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
11: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
13: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
13: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
11: Αυστραλίας 60, στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
14: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
15: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
16: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
17: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
18: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

πιάσεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάθει.

0: ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκει.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 945, μόνο επιτυχίες.
1: Τους γράφω όλους, ξέρεις που δεν με

0: γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
11: δικό. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
12: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
11: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
12: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
11: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
12: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
11: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
12: www.k9security.gr.
11: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
4: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
5: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
4: Rodion τι?
5: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
4: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
5: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
4: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
6: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
7: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
9: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
10: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
11: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
12: Πύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
13: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
14: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
15: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
16: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
18: Casa Cari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
19: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
20: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου!
21: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
20: Και... του πανώ!
21: Καλά αυτά, θέλουν συνεγερμό!
20: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
0: Τώρα ο Δύο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
0: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
22: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
23: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
24: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
25: Ιουπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
26: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
27: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
28: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Πάμε.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Ρυθμός.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
2: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
6: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
7: Είναι ιταλική.
8: Μάμα μία.
7: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι διβίνο.
9: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen. Η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα.
8: Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
11: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
12: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
13: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
14: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
13: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
14: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
15: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
14: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
15: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.

0: γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Scal. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Scal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Scal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Scal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Scal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
8: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
9: Παιδότοπος.
8: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
9: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
8: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
9: Κέντρο ξένων γλωσσών.
8: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
9: Μα πού είναι όλα αυτά?
8: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
9: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
8: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
10: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400. Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
11: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
15: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
16: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
17: Βότκα Σμυρνόφ Ρετ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
18: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
19: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
20: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
21: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
22: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
23: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
24: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
25: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
26: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
27: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
26: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
27: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
26: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
27: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
26: www.k9security.gr.
27: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
28: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Είναι ιταλική.
7: Μάμα μία!
6: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino. Πάμε!

0: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Σήμερα 3η 7 του Ιούλη είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά μαζί σου Αλέξη Μαρκάρος, Άννα Ζηρδέλη στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Μην ξεχνάτε, παιδιά μου, ότι έχουμε τα καλύτερα μηνύματα της πόλης. Στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Επίσης έχουμε sounds.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας ακούσουν και online. Και έχουμε και ειδισάρες όπως το αντίο του μεγάλου Κριστιάνου Ρονάλντο, μεγάλος παίκτης, μικρός άνθρωπος αν με ρωτάς, ο οποίος είπε ότι έχει κερδίσει ένα Euro και ήταν σαν να έχει πάρει Μουντιάλ. Δεν είναι μικρό το πέος, μεγάλες οι μπάλες. Οτιδήποτε σε μετά και μαζί σου το βράδυ.
0: Λοιπόν, στην Νορβηγία μειώθηκαν τα διαζύγια κατά 34%. Τροφή για σκέψη εδώ. Θα σας πούμε μετά πώς γίνεται αυτό, λέγε. Πώς γίνεται αυτό.
1: Θα μπορούσε να το αυξήσει κατά 134% στην Ελλάδα.
0: Αναγκαστικά.
1: Και μια που λέμε για Ρονάλντο, άντρες προσποιούνται ότι είναι ο Ρονάλντο και πήγε με πάνω από 40 άντρες.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ωραίος. Ωραίος. Καλά διάβασα, ναι.
0: Δουλειές που δεν θα υπάρχουν σε 20 χρόνια, αλλά κυρίως έχουμε πολύ δυνατούς διαγωνισμούς, παιδιά. Κάποιος από εσάς διεκδικεί συμμετοχή για Σαντορίνη.
1: Μπράβο, ναι. Με όλη του την παρέα. Και φυσικά δεν έχουμε μόνο Σαντορίνη. Έχουμε και το Πού Είμαι, που σε στέλνει σε άλλο νησάκι.
0: Σου δίνει ακτοπλοϊκά.
1: Συγκεκριμένα ακτοπλοϊκά. Για όλους και για όλες, φυσικά όπου θέλετε. Και έχουμε και Wagamama για πολύ, πολύ φαΐ να φάτε σαν να μην υπάρχει άλλο.
0: Θα πρέπει να σκεφτεί τη δέλη. Και φυσικά θα σα στείλουμε για βουτιές, Water Fun, Water Park. Αυτά και άλλα πολλά.
1: Σε πολύ, πολύ λίγο.
0: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και τίμια σκαημίτη, αρχίζοντα με Κατερίνα Λιόλιο αυτή την ώρα. Κάνει το λογαριασμό, παιδιά. Έτσι όπω μόνο η Κατερίνα ξέρει.

0: Γιάννης Πλούταρχος, γιατί έχω εσένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και εκείνη για την ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Τέλεια.
2: Μπαμ και Κράχτο.
0: Τι έχεις δει σήμερα και σου έκανε εντύπωση?
1: Φυσικά τη νέα στροφή του Open, το οποίο πάει για νέο Λούμπεν. Βλέπετε, συναδελφική αλληλεγγύη πάει σύννεφο. Είμαστε στον Όμιλο Κυριακού και μιλάμε για Open. Αλλά τι θα πάω, θα απολυθώ? Λοιπόν, και
0: δεν έχουν πρόβλημα τα κανάλια. Δεν θα στηρίζει το άλλο, έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς. Εδώ πέρα έχουμε δικούς μας ανθρώπους σε δύο. Διπλό πράκτορα, Άννα Ζιρδέλη.
0: Ήμουνα
1: με δική της πρωτοβουλία, παιδιά. Με δική της πρωτοβουλία.
0: Να τα βγάζει όλα στη φόρα.
1: Έκανε κάτι που όλοι έχουμε σκεφτεί, αλλά κανείς δεν τόλμησε. Έβγαλε το Λιάγκα. Σέντρα.
0: Έλα μωρέ Σέντρα, βγάλαμε όλα τα ωραία τα αποσπάσματα που λέει τόσο καιρό ο Γιώργος ότι δεν ασχολείται με τα χρήματα των άλλων και δεν τον νοιάζει.
1: Δεν τον νοιάζει.
0: Παιδιά, και το έχουν ανεβάσει το βίντεο στο Open και νομίζουν ότι το Open κάνει επίθεση στο Λιάγκα. Παιδιά, ένα αποσπάσμα. Φαντάσου, κανείς δεν έβλεπε εμάς. Όλοι your face, άντρε, φαμίλια βλέπουν. Το ξέρουμε, παιδιά.
1: Σας έχει βγει το όνομα, παιδιά. Σας έχει βγει το όνομα. Τώρα που το Open έπαθε Λούμπεν όμως, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Παιδιά, πρέπει να δείτε το βίντεο, πηγαίνετε στα social του Open. Είναι βίντεο από την εκπομπή τη Άννα μα, όπου είναι ο Λιάγκα και λέει. Και εντάξει, συμμετέχει ο Θανάσης Πάτρας. Έχουμε και τα featuring μας. Το όπου παιδιά, στο μυαλό μου θα είσαι πάντα το ορφανό της Μενεγάκη. Θα είσαι πάντα η Μενεγάκη, το φτωχό, θα είσαι πάντα κεντρικιά.
0: Ευχαριστώ.
1: Όπου είναι ο Λιάγκας που λέει πότε εγώ έχω ασχοληθεί με λεφτά. Και μετά είναι ένα ποτ που ρωτήσεων που ρωτάει εσύ πόσα βγάζεις.

0: Για πες, πώς να βγάζει αυτό. Πώς...
1: Ωραίο ήταν.
0: Είναι πάρα πολύ
1: ήταν,
0: ωραίο.
1: Ήταν πολύ
0: πάρα
1: ωραίο.
0: Πολύ
1: ωραίο. Παιδιά, πρέπει να έχουμε λίγο χιούμορ στη ζωή μας. Μην το παίρνετε προσωπικά δηλαδή.
0: Γιατί
1: αμέσως.
0: Γιατί δεν έχουν χιούμορ στον Αντένα, δεν έχουν δουλειά και παρουσιαστή.
1: Ρε Αλέξη.
0: Τι. Πάρα πολύ ωραίο entertainer είναι. Δεν βγάζει υλικό. Εδώ δίνει και στα άλλα κανάλια.
1: Πολύ.
0: Εμένα είναι ειδωλό μου. Όταν μεγαλώσω, το λέγει ο Λιάγκας.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ετοιμάζεσαι για την καλύτερη πληροφορία.
1: Και η οποία φυσικά θα βγει από το στοματάκι μου.
0: Άναγες.
1: Τη δεύτερη καλύτερη μετά από το βίντεο που φτιάξατε στο Open. Γιατί τώρα σας έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα διλήμματα. Ψάρι Κοτόπουλο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Άσπρο μαύρο.
1: Άσπρο μαύρο, μπράβο.
0: Βουνό ή θάλασσα.
1: Μπράβο, Μπάρι Κλαμπ.
0: Άναγες.
1: Βιβλίο ή ταινία.
0: Άναγες.
1: Λίζινγκ ή όχι λίζινγκ. Όχι ποιο αυτοκίνητο
0: τι
1: θα πάρεις.
0: Τι εννοείς.
1: Ότι υπάρχουν προγράμματα,
0: ναι,
1: από τη SpotaWheel,
0: ναι,
1: που διαβάζουν διαφορετικά τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.
0: Ωραία.
1: Και βρίσκεις μέσα από αυτά αυτό που ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο της ζωής αλλά και τον budget σου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, βρίσκεσαι σε μια περίοδο αλλαγών. Ωραία.
0: Χώρισες
1: με την κόμενα, απολύθηκες από τη δουλειά ή με τον κόμενο, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Έρχεται το Leasing Freedom. Μιας που όντως ταιριάζει, εδώ που τα λέμε, με τις προδιαγραφές καταστάσεις.
0: Ελευθερία,
1: παιδιά. Ελεύθερο που λύγει και κορόιδο στο κλουβί. Χωρίς προκαταβολή και με δυνατότητα να αλλάξεις όχημα ή να διακόψεις το συμβόλαιό σου όταν και όποτε θελήσεις.
0: Άρα ότι σε βολεύει. Να μην έχεις δεσμεύσει ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Αν πάλι δεν χώρισες, αλλά γιατί έκανες οικογένεια, τότε δεν έχεις όλα.
0: Και θες, ρε παιδί μου, ένα οικογενειακό αυτοκίνητο.
1: Φυσικό απακόλουθο. Κάνε κάτι να χωρέσει και τα παιχνίδια των παιδιών. Έρχεται το smart πρόγραμμα με διάρκεια 24 μήνες.
0: Το έξυπνο που λέμε.
1: Το έξυπνο που λέει, από τη μύτη πιάστηκε. Mm. Το οποίο συνδυάζει χαμηλότερη μηνιαία δόση και με μια λογική χρονική δέσμευση. Και έστω ότι έχει σταθερές ανάγκες και κάνει πιο μακροχρόνιο προγραμματισμό. Θες και εγγόνια. Και δες το χαμηλότερο συνολικό κόστος leasing.
0: Τι κάνει εκεί.
1: Πας στο Saver πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Με διάρκεια 48 μήνες.
0: Ωραία.
1: Που είναι φυσικά η πιο συμφέρουσα επιλογή. Μπες μια βόλτα από το spotawheel.gr, γιατί θα τα έχεις ξεχάσει μέχρι να το μπεις, και βρες το πρόγραμμα leasing που ταιριάζει στη δική σου φάση ζωής, ρε αδερφέ.
0: Για όλα υπάρχει λύση.
1: Ακριβώς. Για όλα έχει πακέτο η SpotaWheel.

0: πολύ καλά κατάλαβε. Ήταν ο Ηλίας Καμπακάκης και παλιά πράγματα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε τα δικά σου αλάνια, να σου κρατάμε συντροφιά. Και στην αρχή λέγαμε για την Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Που μειώθηκαν, επειδή μου, τα διαζύγια κατά 34%, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Για ποιο λόγο πιστεύεις?
1: Βάλανε μπρος κάποιο επίδομα, αν δεν πάρεις διαζύγιο, ότι αν αντέξεις αυτή η αντοχή σου θα επιβραβευτεί από το κράτος.
0: Αγάπη, είναι η πρώτη χώρα που θέσπισε αποκλειστική γονική άδεια για τους πατέρες.
1: Άδεια πατρότητας.
0: Άνα, γεια σου.
1: Είναι αλήθεια.
0: Δεν το έκανε μόνο για να στηρίξει τις οικογένειες, αλλά και για να αλλάξει ένα κοινωνικό ρόλο που για δεκαετίες θεωρούνται αυτονόητο. Δηλαδή, εμένα
1: στην Βαρκελόνη. Που δεν εφαρμοζόταν.
0: Στη Βαρκελόνη, ο ξαδερφός μου, που είναι και υψηλόβαθμο σε εταιρεία, μία κάτι μεσόσια, αλλά κάνει χαμπάρι, δεν έχω πάρει, να ξέρεις.
1: Α, ναι, δεν το χρειαστούμε κιόλας. Βρέει εμβλαμμένη. Τα μπορεί να το έχει αναμέξει
0: τώρα. Που το στέλνουν και όλα στο εξωτερικό. Κάτι Κίνες έχει πάει, κάτι Αμερικές έχει πάει.
1: Μακριά από εμάς. Ευτυχώς τα μικρά μυαλά φεύγουν έξω.
0: Πήρε άδεια πατρότητας κανονικότητα. Και περισσότερα από 30 χρόνια μετά, η συμμετοχή των πατεράδων στην ανατροφή των παιδιών έχει αυξηθεί σημαντικά. Και η Νορβηγία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Καλά! Μην μιλήσουμε για εδώ πέρα. Σιγά μην δώσουν άδεια πατρότητας.
1: Εδώ πέρα ζητάς αναρωτική άμα είσαι τιμωθάνατος και δεν παίρνεις. Εδώ πέρα δεν δίνουν συντάξεις. Θα δώσουν άδεια πατρότητας. Στο νεκροκρέβατο δουλεύουμε ακόμα εξ αποστάσεως. Ένα σκελετός έτσι σε ένα γραφείο με το ποντίκι στο χέρι είναι. Και στο στόμα. Αλλά...
0: Και νομίζω ότι καταλαβαίνει έτσι ο άντρας και την ουσιαστική βοήθεια που θέλει η γυναίκα.
1: Και την πραγματική ισότητα που εφαρμόζεται και για τα δύο φίλια και πολύ καλά κάνει. Και στην Ελλάδα εδώ πέρα βέβαια αν γίνει αυτό, ούτε γίνει.
0: Παιδιά, πραγματικά να μας στείλετε και να μας γυναίκες,
1: ναι.
0: Εάν πιστεύετε ότι ρε παιδί μου είναι μια καλύτερη πατρική άδεια, θα άλλαζε τις ισορροπίες στο σπίτι.
1: Και πόσο θα είχαν αυξηθεί τα διαζύγια αν γινόταν αυτό?
0: Όχι, δεν θα είχαν.
1: 134% θα
0: γινόταν. Μα αυτό σου λέμε, βοηθάνε παιδί μου και δεν έχεις διαζύγια. Δεν έχεις διαζύγια.
1: Παιδί μου, φαντάζεσαι τους γονείς σου. Αν κλεινόσουν στο ίδιο σπίτι για 6 μήνες με τη μητέρα σου λεχόνα, θα είχες αδέρφια, πιστεύεις?
0: Ναι,
1: από την πλευρά του πατέρα, γιατί δεν θα μένανε ποτέ μαζί να κάνουν.
0: Έλα, μωρέ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πραγματικά οι μπαμπάδες έμαθαν πολλά πράγματα, εντάξει.
1: Μαθαίνουν, ναι.
0: Τι σημαίνει πραγματικά να ξυπνάς 3 ώρα το πρωί, τι σημαίνει να κοιμάσαι όταν κοιμάται το μωρό και τις άλλες μέρες να μην κοιμάσαι. Ότι όλη σου ταυτότητα χωράει σε ένα δωμάτιο, εκεί πέρα κλείνονται τα μυαλά σου και αρχίζεις και τρελαίνεσαι πολλές φορές.
1: Μπράβο.
0: Την αλλαγή που έχεις και άλλα και άλλα πολλά.
1: Ναι, ισχύει. Εμένα ο πατέρας μου πάλι με έμαθε να κατουράω ίσια.
0: Τι κουταμάρα ήταν αυτό?
1: Αυτό με έμαθε. Στα λόγια μου έρχεσαι. Δεν με έμαθε τίποτα από όλα αυτά ο πατέρας μου. Περισσότερο τον έχω μάθει εγώ από ότι με έχει μάθει αυτός.
0: Κυρκώστα, δεν κάνετε. Κώστασε.
1: Κυρκώστα, ναι.
0: Κυρκώστα.
1: Εντάξει, με έμαθε και άλλα πράγματα τώρα. Μην είμαι αχάριστος.
0: Ναι, θυμάμαι αυτό.
1: Να διαγράφω το ιστορικό από τον υπολογιστή του, οπότε βλέπα περίεργα βίντεο γιατί στο δικό μου είχε βάλει Cyber Patrol.
0: Παναγία μου.
1: Είναι αυτό μάθημα ζωής και θανάτου.
0: Ξέρω όμως ότι κάτι άλλο σου έμαθε που έχει μείνει μέχρι σήμερα.
1: Ότι δεν έχω λόγο να σκάω το καλοκαίρι.
0: Άνα, γεια σου, γιατί υπάρχει το Max Stores.
1: Αν και πάντα λάτρευε να σκάω, στην προκειμένη με πήγε μια βόλτα από το Max Stores και βρήκε εκεί πέρα τα πάντα. Ό,τι ήθελα για την παραλία. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, τα πάντα όλα. Και με βοήθησε, με βόλεψε και στο ιστορικό. Γιατί μπαίναμε maxstores.gr και παραγγέλναμε online.
0: Γράφει τώρα η Αγγελική ότι παίρνουμε άδεια πατρότητας και εδώ, λέει. 9 μήνες κιόλας, λέει, όπως και η μαμά. Ναι.
1: Λογικά με τα πολιτήρια του στρατού την παίρνει μαζί.
0: Και τη ζητάνε και την παίρνουν ουσιαστικά την άδεια, Αγγελική μου. Στο δημόσιο μόνο. Ναι, γιατί στον ιδιωτικό τομέα χαζί να δώσουνε.
1: Και απορώ γιατί παίρνουν άδεια από το δημόσιο, από την άδεια.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο break και επανερχόμαστε.
1: Άντε, φιλιά.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
6: Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
7: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
11: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: 10 χρόνια Σκόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. SpotaWheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: έτσι. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Έλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Να ζήσετε.
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
0: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Αρχίζει!
10: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
15: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
16: Για πότε είναι αυτά?
15: Για σήμερα.
16: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
17: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
16: Φτάσαμε.
15: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
17: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν. Εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
23: Ρυθμός 949.
2: Για περάστε, αλάνια μου, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
3: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, τα δικά σας που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sound.gr και αυτός ρυθμός 949. Και μας απολαμβάνετε και online, βρε τρελόπεδα.
2: Επίσης, να ξέρετε ότι έχουμε και επίσημο κανάλι στο YouTube, ρυθμός Tube. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα και κυρίως στο ρυθμός Classic, που είναι η νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949, που παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Μας κάνει ποδαρικό,
3: ναι.
2: Και συγκεκριμένα στη Γιώτα Τσιμπρικίδου κάνει ποδαρικό αγαπημένος Αντώνης Ρέμος σε μια ξεχωριστή συζήτηση από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν και μοιράζεται έτσι στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του. Και μια και μιλάμε για Αντώνη Ρέμο, να μην τον απολαύσουμε
3: πιάσε,
2: τώρα
3: πιάσε
2: που μπορούμε.
3: Πιάσε ένα Ρέμο να μερακλώσουμε.
2: Πιάνω δυνατά και τραγουδάμε Δευτέρα. Τι και αν είναι Τρίτη.
3: Πάμε, το παίζουμε πάλι μερολογητικά. Απολαύστε.

0: Αγαπημένη Αναβίση και Αιγαίο, εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και να τα ταλάνια.
1: Καλώς τους.
0: Η Μαρία Μαράκη. Έλατε, από τι να πάρουν άδεια, λέει, στο δημόσιο. Από το καθισιό και το κουτσομπολιό.
1: Πέστα! Μαρία Μαράκη τώρα και σε συνδικαλίστρια. Αγαπημένη.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης που μας έχει καλέσει χθες στο Σουλάρι Αρκαδίας, γιατί έχει, λέει, 18 Ιουλίου, πώς το λένε, το πανηγύρι με την κουρμούλα.
1: Όχι, άλλα πανηγύρια. Δεν έχω αφήσει ένα κοπάδι, έχω κατεβάσει.
0: Να σου πω, θα ξαναπά σε πανηγύρι του Σαββατοκύριακο.
1: Από ό,τι φαίνεται. Είμαι κυριολεκτικά για τα πανηγύρια.
0: Τι σ' αρέσει το κλαρίνο, σ' αρέσει τα πανηγύρια.
1: Ποιο θα πει όχι σε ένα καλό κλαρίνο.
0: Ισχύει.
1: Για το όργανο λέμε. Α, ναι, ωραίο είναι.
0: Πού θα πήγαινε εσύ.
1: Όπου με πληρώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Αποδεδειγμένα πια.
0: Καλό απόγευμα. Λέει, σας ακούμε εδώ στο δροσερό Σουλάρι Αρκαδίας με αγάπη Γιάννης. Και η Μαρία Μαράκη λέει, θέλει να γίνει κεντρικιά.
1: Ωραία, να γίνεις. Να γίνεις, το ευχόμαστε.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ, αν θες, αποχωρώ και παίρνεις τη θέση. Μαρία Μαράκη, τι λες. Θες να γίνεις κεντρικιά στη θέση του κεντρικού.
0: Κάτσε τα βγάζω.
1: Να γίνει, δεν κατάλαβα.
0: Κάτσε τα βγάζω.
1: Εδώ πέρα έχουμε κεντρικιά την κάθε βασικιά. Η Μαρία Μαράκη δεν θα γίνει, που είναι και τακτικό στα μόνα τη εκπομπή.
0: Και δεν είναι βασικιά, είναι κεντρικιά.
1: Ποτέ δεν είναι βασικιά. Λοιπόν. Είναι κεντρικιά και κεντρικιά. Και μια που πάμε κεντρικιά, να πω λίγο για τον Ρονάλντο που προσποιήθηκε ένα άντρα.
0: Να το πει μετά, να το προμοτάρει
1: κάτι. Άντε, χαλάλι, έτσι.
0: Γιατί πρέπει να πάμε και γρήγορα στι 6 ώρα έχουμε και το παιχνίδι που είμαι και πρέπει να σε ενημερώσω ότι αν ψάχνει για επαγγελματική αποκατάσταση.
2: Ρυθμό 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Είναι ιταλική.
8: Μάμα μία!
7: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι.
8: Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε παστίδα, μαριτσά, κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γούστο και είναι divino.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
10: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
11: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικατή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: Γλώσσα, η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
2: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949.
1: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσύ όσο έχουμε μπει στη γέμιση, στο λουκουμάκι, στη σοκολατίτσα.
7: Γεμάτη από δώρα. Ξεκινώντας τώρα. Για εσένα, Ράνι μου, που θα πάρει το 2-10-68-35-722. Ο πρώτος, η πρώτη που θα πάρει το 2-10-68-35-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τα βήματα πάνε απλά. Σου ακούς τρεις ήχους. Μαντεύεις σε ποιο περιβάλλον αντιστοιχούν, πού τους ακούς τέλος πάντων. Και έτσι μαγικά κερδίζεις μια δωράρα με το συμπάθειο. Όλη δικιά σου.
1: Να με το συμπάθειο.
7: Ναι, είναι αλήθεια. Πάρε τώρα, παίξε, κέρδισε.
1: 2-10-68-35-722, το πρώτο αλάνι που θα βγει στον αέρα.
7: Θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει δωράρα.
1: Και ερχόμαστε. Μάλλον μπήκαμε με ένα Τάσα Θοδωρίδου και φορτηγό. Ένα φορτηγό τραγούδια για όλους εσάς εκεί έξω.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και ψάχνω να βρω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και καινή ώρα για να παίξουμε.
1: Φύγαμε όπως είμαστε.
0: Are you ready?
1: I am kinda ready.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα με λέμε.
0: Γεια σου Αλεξάνδρα, από πού
1: καλά σας λένε?
0: Σωστά,
1: εμάς πώς μας λένε?
3: Τα Αλάνια.
0: Ναι, τα μικρά μας, τα ονόματα.
1: Έχουμε και ονόματα.
0: Δεν εννοείται τίποτα.
1: Δεν είναι αυτονόητο.
0: Λοιπόν, από πού μας καλείς?
3: Από Χολαργό Αττικής.
0: Τέλεια.
1: Μια χαρά.
0: Είσαι έτοιμη να διεκδικήσεις εισιτήρια She Jets?
3: Full ready.
1: Για να δούμε πόσο full ready είσαι.
0: Για να δούμε.
4: Άγιση! Προσόχε! Ηθικών!
0: Ατμεότατο! Έλα, δεν δυσκολεύτηκες, έλα.
1: Έλα, είναι και εποχή.
3: Παιδιά, αν και δεν έχω πάει, θα πω ότι είναι στρατός.
1: Μπράβο!
0: Τι άλλο, γιατί θα μπορούσες να πεις.
1: Τώρα μπορείς να πας.
0: Δηλαδή, ρε Αλεξάνδρα.
3: Το πρώτο πράγμα που θα κάνω, ευχαριστώ.
1: Τίποτα, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις θα να πας στρατό.
3: Ναι, πλέον και
1: έχει οφελό γίνεται
3: να
1: πάει. Ούτε
0: πατακούστηκε η μανία.
1: Μπορεί και να μην πάει.
0: Εσύ τώρα θέλει να πα στρατό.
1: Θα πήγαινε σε 9 μήνες, ας πούμε.
3: Γιατί όχι, for the plot. For the plot
1: πήγαμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: For the plot.
0: Άκου τώρα. Έχεις κερδίσει 2 εισιτήρια για όποιο νησί του Αιγαίου γουστάρεις και θέλεις και σε εξυπηρετεί ή και εξυπηρετείς η Jets φυσικά. Έχει αποσύρω, Μικονονάξο, Πάρο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Ζήμνο, τα πάντα όλα. Και θέλω να σου πω ότι πας σε σκιάδος 40 λεπτά από Μαντούδη Ευβοίας, παράδειγμα σου λέω εγώ τώρα. 2 ώρες από την Αθήνα είναι, έτσι. Γλώσσα σε 40, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35, Αλόνισο σε 2 ώρες. Πρωινές, απογευματινές αναχωρήσεις και ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Πού θα πας?
3: Λέω Σέριφο, τι λέτε?
1: Καλή φάση, δοκίμασέ το.
0: Ωραίο. Well,
1: πάρα μεθόριο. Εξασκείται, ξεκινάει από τώρα την προετοιμασία του στρατό. Δυσμενή σε βλέπω.
3: Ναι. Παιδιά, είστε φοβεροί, ευχαριστώ.
0: Εμείς, θα σου έρθει τώρα μήνυμα στο κινητό σου να ξέρεις και πώς θα κάνεις δικά σου τα εισιτήρια. Καλή συνέχεια, Αλεξάνδρα.
1: Άστα τα βίστα.
0: Γεια σου, γεια. Ήρθε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, έφυγε η Αλεξάνδρα.

0: Νίκος Απέργης λοιπόν και αυτά τα χίλια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Να τα ταλάνια.
1: Επιτυχία μεγάλη.
0: Μια καλησπέρα στην Ειρήνη και άλλη μια στη Γεωργία. Για λέγε.
1: Λοιπόν, καλησπέρα Ειρήνη, καλησπέρα Γεωργία. Και μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Καθώς, όπως είχα πει, ένας τυπάς παρίστανε τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Κλαίω.
1: Και είχε αποτέλεσμα να πάει με πάνω από 40 άντρες.
0: Κλαίω.
1: Πάρα πολύ ωραία παιδιά.
0: Σε αυτό επιθυμούσε, αυτό έκανε.
1: Περισσότερα μουντιάλ θα είχε από τον
0: Ρονάλντο. Πώς γίνανε αυτό, λέγε.
1: Να σου πω κάτι. Και εγώ με αυτή τη φωνή, όταν είχα μακρύ μαλλί, θα το πω. Κάποτε προσποιήθηκα ότι είμαι ο Ψινάκης. Και πήγαμε πάνω από 40 γυναίκες. Δεν θα μπορούσα να αντίστροφω. Δεν το έκανα, όχι ποτέ. Αν και θα μπορούσα να κάνω θεατρία γλυκιά.
0: Όχι, αγάπη μου, δεν είναι... είσαι γλυκιά.
1: Δεν είμαι καθόλου γλυκιά. Ο Ψινάκης ήταν αυτό με έφαγε.
0: Ούτε του Ψινάκη του φέρνει καθόλου.
1: Σε φωνή είμαστε ίδιοι.
0: Σε φωνή είσαι ίδιος με τον Ψινάκη.
1: Δεν μοιάζω με τον παιδιά.
0: Θα με κάνει να πάρω τον Ηλία τώρα να το βγάλω στον αέρα.
1: Καλή ιδέα τώρα που το συζητάμε.
0: Για λέγε.
1: Δεν μοιάζω εγώ σε φωνή με τον Ψινάκη. Είμαι ένα κράμα. Είμαι το ορφανό του Ψινάκη με τον Γαλιφιανάκη. Αν κάναμε παιδί, κλακ θα είχε.
0: Με τον Γαλιφιανάκη εξωτερικά, ναι. Με τον Ψινάκη τι κοινό μπορεί να έχει εσύ.
1: Καλό στι φωνητικέ χορδέ.
0: Δεν νομίζω ότι έχει.
1: Και όχι μόνο.
0: Όχι. Για μίλα μου λίγο ψινάστηκε.
1: Περίμενε. Θεά, γλυκιά.
0: Γλυκιά.
1: Ορίστε, με έμεινε τώρα.
0: Σιγά, καλέ, σιγά.
1: Παιδιά, πάρα πολύ μοιάζουν οι φωνές μας. Να βγει τώρα ο Ηλίας Ψινάκης να διαψεύσει ότι μοιάζουν οι φωνές μας. Να το διαψεύσει.
0: Θα σου λέω τώρα που μας έχει συνδεδεμένος ο Ηλίας Ψινάκης αυτή τη στιγμή.
1: Α, σε ξέρω. Μην μου το πεις, δεν χρειάζεται. Ξέρεις όμως κάτι που μέχρι και τον Ψινάκη θα ξύπναγε.
0: Τι?
1: Τη Σπόταγουλ που είχε γενέθλια.
0: Α, ναι! 10 χρόνια καλέ, το
1: μάθα. 10 χρόνια λειτουργίας. Περισσότερα από όσο μανάτζερ του Ρουβά. 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας. 10 χρόνια που αλλάξαν τα πάντα γύρω από την αγορά και τη μίσθηση του μεταχειρισμένου αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Και τώρα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε το δικό σας αυτοκίνητο όπου πάντα θέλετε με λιγότερα χρήματα. Είναι
0: αυτό μου αρέσει πολύ. Αυτό για τα λιγότερα χρήματα. Εγώ
1: και τώρα που έχω την προσοχή σου πολύ με νέα, θα πα στο Leasing Spotable Go και θα έχει έω και 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα.
0: Δώσ' μου διεύθυνση τώρα.
1: Θα σου το δώσω αμέσως. Λεωφόρος Πάτων, 17ο χιλιόμετρο.
0: Ναι.
1: Να μισθώσει εκεί πέρα premium αυτοκίνητο με έως και 30% έκπτωση. Ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις.
0: Εγώ ψήθηκα και έχω φύγει δαγκωτό, να ξέρεις.
1: Θα έρθει ο Ψινάκης να σε πάρει με τη λιμουζίνα του, μου το είπε.
0: Α, με έχει πάει σπίτι ο Ψινάκης.
1: Α, ναι. Και. Σε άφησε.
0: Απ' έξω.
1: Α, μπράβο.

0: Αγαπημένος Γιώργος Παπαδόπουλος και θάλασσες. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες στα αλάνια που μαζεύονται.
1: Εσύ, Αλέξη,
0: έχω μια απορία. Έπεσα πάνω σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον από τα Village Cinema. Κάνουν λέει πάλι Secret Movie Night.
1: Ναι. Movie Night δεν λες τίποτα.
0: Τι
1: γιατί πας σινεμά, ναι, δεν ξέρεις ποια ταινία θα δεις μέχρι, ναι, να σβήσουν τα φώτα.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα βέβαια μπορεί να μην έχει θετικό αντίκτυπο απαραίτητα, αλλά εσείς να ξέρετε ότι πρέπει να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε.
0: Φαντάζομαι θα είναι κάτι light και πολύ cool.
1: Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ έχω ήδη αρχίσει να σκέφτομαι τι μπορεί να είναι. Βλέπω το εικαστικό και μου μπαίνουν ιδέες.
0: Εγώ πηγαίνω στα Village γιατί μου αρέσει το popcorn, να ξέρεις.
1: Εμένα τα νάτσος.
0: Έχω κάνει ρεκόρ με τον Άθα της προάλλες. Είχαμε πάρει 6.
1: Έχω κάνει ρεκόρ με γρανίτες σε
0: γρανίτες, τι!
1: Γρανίτες, φράουλα, δεν καταλαβαίνεις τι ρεκόρ.
0: Όχι, δεν τρελαίνω εγώ με τις γρανίτες. Αλλά το popcorn. Το popcorn. Δεν το διαπραγματεύω. Καταρχάς δεν το μοιράζομαι. Σου έχω πει περιστατικό.
1: Τι έγινε?
0: Είμαστε στα Village τη Λάρισα πριν από χρόνια, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που έχω επιστρέψει εγώ το 12-14. Και είναι ένα παιδί με διεκδικεί. Άντε να βγούμε, άντε να κάνουμε. Τέλος πάντων, πάμε ένα σινέμα, πάμε. Λέγω θέλω popcorn και μία κοκακόλα. Ένα αναψυκτικό. Και τι κάνει?
1: Τι?
0: Παίρνει ένα popcorn και ένα αναψυκτικό και βάζει δύο καλαμάκια. Και του λέω τι είναι αυτό. Μου λέει πιο ρομαντικά. Ρομαντικά για σένα, του λέω. Εγώ δεν διαπραγματεύομαι τίποτα από τα δύο.
1: Πες μου τουλάχιστον τι ήσασταν φοιτητές.
0: Όχι! Αυτό είναι το χειρότερο!
1: Μανούλα του, στη μανούλα
0: έφυγε,
1: του γρήγορα.
0: Δεν με ξαναείδε φυσικά.
1: Πάλι καλά. Μόνο μπορεί να επιστρέψει βέβαια για δανεικά. Έτσι όπως...
2: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
9: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
10: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
11: Καλό.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια.
11: με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
19: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
20: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
24: Κύριε Αντώνη,
23: ναι.
24: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
25: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI? Έχεις τράπεζα.
26: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
27: Green.
26: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Yeah,

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
2: Λεπτά και μετά τις 6 εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Καλώς ήρθατε στα καλύτερα χέρια σας. Έχουμε στα οπα-οπα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
3: Με τα καλύτερα μηνύματα. Τα δικά σας που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr κατά τους ρυθμούς 949 και μας απολαμβάνεις και online.
2: Κανα δώρο θα δώσει, θα κάνεις τις συγκουνίες πάλι.
3: Έλα, σε θέλω
2: να τζάτο!
3: 50 ευρώ δώρο επιταγή για όποιο Wagamama θέλετε σε όλη την Αθήνα.
2: Τι στέλνουν τώρα.
3: Μάμα, θέλω Wagamama. Αυτό δεν το στείλανε.
2: Πάλι δεν το στείλανε.
3: Δεν το στείλανε. Δεν είναι δυνατά μυαλά, το ξαπεί.
2: Το στείλανε.
3: Οι καθηγητές πανεπιστημίου που μας ακούνε. Όχι, παιδάκι μου. Μάμα, θέλω Wagamama. Για να δούμε, θα το στείλουνε.
2: Γιατί αν θέλετε περισσότερους λόγους να πάτε Wagamama, να σας θυμίσουμε ότι αποκλειστικά στο μοναστηράκι συνεχίζεται το All You Can Eat Sushi από 15,90 και το Curry Days με αγαπημένο curry στα 9,90. Αγαπημένο sushi, ό,τι θέλεις. Παόμπαν, το δικό σου το, πώς το λένε.
3: Από όλα, κάτσουκάρι.
2: Το κάτσουκάρι. Κάτσουκάρι.
3: Για σου κάτσουκάρι. Ελπίζουμε να μην σου κάτσουκάρι στο λαιμό. Γιατί λοιπόν, είναι τρομερό φαγητό, παιδιά. Πηγαίνετε, αρκεί να γράψετε αυτό που σας είπα. Το μάμα θέλω Wagamama. Μάμα θέλω Wagamama. Στο Viber του ρυθμού 6937-949-949.
2: Και διεκδικείτε δώρο επιταγή 50 ευρώ για να πάτε να φάτε σουσάκι.
3: Φύγαμε. Μέχρι τότε όμως.
2: Επιτυχίες. Κυρία Ελληνίδου, τώρα στην παρέα μας. Εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Υπεύθυνοι είμαστε λοιπόν και Στέλλα καλή. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Κάτι έλεγες πριν.
1: Τι να πω.
0: Το είχες προμοτάρει νομίζω.
1: Τι είχε προμοτάρει.
0: Όχι.
1: Πες μου.
0: Για αυτόν
1: κάποιο
0: για
1: θέμα.
0: Το...
1: Για τον Ρονάλντο.
0: Το είπες μετά το Ρονάλντο.
1: Το είπα.
0: Κόλλησε το μυαλό μου. Κόλλησε το μυαλό μου.
1: Όχι, όχι, σου έχω άλλο.
0: Τι?
1: Έρευνα δείχνει ότι τα αδέρφια με τους χαμηλότερους βαθμούς του σχολείου έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν εκατομμυριούχοι.
0: Κάτι μου λέει αυτό. Αλλά ακόμα δεν έχω πιάσει το όριο.
1: Δεν είναι, το όριο πιο τη βάση.
0: Όχι.
1: Καλό είναι αυτό. Σήμερα θα βγάλει λεφτά.
0: Των εκατομμυρίων.
1: Ορίστε, αυτό μπορεί να το λένε και στου γονεί αφού δίνει τον έλεγχο. Κατά βλέπει λεφτά θα βγάλει.
0: Πόπο.
1: Στη μάνα μου, ειδικά παρά με το υπογνώσιο.
0: Ντροπή.
1: Όταν η δικιά μου και βγήκε χαπακωμένη από το σχολείο. Τη έλεγα πώ πήγα. 14.
0: Η μάνα σου κάνει μάθημα στο σχολείο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Επιτρεπόταν να
1: έχει. Όχι, δεν είχα τη μάνα μου καθηγήτρια στο σχολείο. Ήθελα να με φέρει στο δικό τη, αλλά για να μην τη κόψουν την καλημέρα όλε τι φίλε.
0: Κάτι ήξερα.
1: Ναι, δεν πήγα τελικά. Τη έκανα τη χάρη να μην πάω. Όμω περισσότερο εν τέλει κατέληξα πηγαίνει στο δικό μου από στο δικό τη. Και τρώγα αποβολές όλη την ώρα. Δεν καταλαβαίνεις τι τραγούσε. Σου λέω ήταν υπέφερη. Ήταν τραγική.
0: Αχ, κυρία Μαρίνα.
1: Εγώ πήγαινα στο γραφείο και ξεκίναγα πρώτη ώρα με το αγαπημένο μου σόου. Μάνα μου βέρνει Λυκιάρχης. Εναντίον μου.
0: Α, ωραία.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίες εποχές. Θυμάμαι ακόμη ένα με αγριοκυτένια. Λέει μην αγχώνεστε από εδώ και πέρα θα είναι με κλειστά τα δόντια. Η Παρθένος Μαρία του σχολείου. Δεν άντεχε άλλο.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα μιλήσουμε για μια μικρή κίνηση που μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους μας ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο.
1: Και τώρα ήρθε να λάβετε δράση. Γιατί όσοι θα βρεθείτε το Σάββατο 11 Ιουλίου στη Σαλαμίνα για βόλτα και βουτιές, θα έχετε την ευκαιρία από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι να λάβετε μέρος σε μια πάρα πολύ σημαντική δράση εθελοντικής βεβαίως βεβαιωσιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών που διοργανώνει το All Win Care στο Δημαρχείο Σαλαμίνα σε συνεργασία φυσικά με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Παιδιά!
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076. Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε
6: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
8: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
9: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
8: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
9: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
10: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
9: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
10: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
12: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
13: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Gomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Είναι ιταλική.
4: Mamma mia!
3: Είναι θεϊκή. Είναι gusto divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
5: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
7: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
5: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: ρυθμό 949.
1: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
2: Στο καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Τρίτη και τελευταία ώρα, Λάνια μου, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και μιας και είναι και η τρίτη ώρα, είναι και τρίτη μέρα. Μέρα του προφήτη που λέει εδώ πέρα και ο Αλέξης Μαρκάζος.
4: Εφτά
3: του Ιούλη στα καλύτερα χέρια σας έχουμε στα ΟΠΑ ΟΠΑ.
4: Και τώρα θα σας τα αποδείξουμε, γιατί παίζει μια δωράρα που δεν το πιστεύετε.
3: Να με το συμπάθειο.
4: Ναι, ναι, τριήμερο συγκεκριμένα με την παρέα σου στη Σαντορίνη, 11-14 Σεπτέμβρη στο Villa Angelica.
3: Για πες μου.
4: Δεν θα πω πολλά, θα τα κρατήσω για μετά, γιατί εσύ, Αλάνη, που τα ακούς, πρέπει να πάρεις τώρα τηλέφωνο στο 210-68-35.
3: Το τραγούδι μας θέλουν, είναι το νησιώτικο. Αχλακίες,
4: λέω, ναι, ναι, ναι, μην κάνω μισή αναφορά.
3: Ναι, μην πάρετε τηλέφωνο.
4: Μην πάρετε, στείλτε μας τα αγαπημένα σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού, στο 6937, κλείστε το τηλέφωνο, κλείστε το τηλέφωνο τώρα. Viber ρυθμού, το αγαπημένο σας νησιώτικο.
3: Δουλεύεις εδώ σίγουρα δύο χρόνια.
4: Θα δουλεύω τα δύο, αυτή είναι η πραγματική ερώτηση. Viber όπως είστε, 6937-949-949.
3: Στέλνετε λοιπόν το νησιώτικο που λατρεύετε, γουστάρετε και αγαπάτε και εμείς θα σας επιβραβεύσουμε. Θα σας ανταμείψουμε, θα βγείτε στον αέρα, θα μας τραγουδίσετε αφού σας καλέσουμε εμείς.
4: Θα λάμψετε, μπράβο.
3: Και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει 24 του Ιούλη στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούν και Αθηνά Φαλίδου. Και εκτός από Villa Angelica, θα πούμε τα αναλυτικά, έχετε και τακτοπλοϊκά σας Golden Star Ferries. Εντάξει.
4: Εντάξει, το πουλήσαμε.
3: Και Θοδωρής Ferries είναι τώρα στην παρέα μας. Για δυναμώστε.

0: Καταρίνα λοιπόν και χημεία στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για να διεκδικήσει κάποιος από εσάς συμμετοχή για το νησί.
1: Ουλαλά, ουλαλά, ναι.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι μαζί μας?
4: Hello, καλησπέρα.
1: Hello, γεια σου. Από ποιο νησί τηλεφωνείς?
0: Μύκονο.
1: Μύκονο, πες το.
0: Την Κυψέλη.
1: Από Κυψέλη τηλεφωνείς, ωραίο. Το μη που, από πού βγαίνει?
4: Το νησί ή το Κυψέλη?
1: Μπράβο, τι ρωτάς, τόσο, δεν ανοιγόμαστε άλλο.
0: Λοιπόν,
1: Βαγγέλη, είσαι έτοιμος, τι θα μας απαγγείλεις?
0: Για πες.
4: Ιδιώτησα.
0: Δώσ' το.
1: Ωραίος.
4: Ιδιώτησα.
1: Παράτα μας, κλείστο, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ να μιλήσω. Κάτω πρόβα. Θέλω να κάνω.
0: Το έχει κάνει καλή, ξέρει.
1: Τι, ακούσες εσύ κάποια πρόβα σε όλο αυτό? Δεν το νιώθω. Πάμε πάλι.
0: Πάμε πάλι. Πάμε, Βαγγέλη.
4: Και ένα, δύο, τρία.
1: Μπράβο, πολύ καλύτερα. Χειρότερα τα κάνω.
4: Ιδιώτησα.
1: Δεν φωνάζει το δάκι μου. Δεν θα
4: έρθει.
1: Ωραίο πανηγυριώτικο, συνέχισε, με φτιάχνεις, μ' αρέσεις.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν θυμάμαι να γελάει μετά.
0: Ναι, τι είπες τώρα?
1: Τι μας είπες, τα κάλαντα είναι και να την βγάλεις με αρεφρέν. Τελείωνε, το όλο θα το πεις. Μπες τώρα, γουγκλάρε το όλο, όπως είναι και απήγγειλε το.
0: Έλα, έλα, έλα.
4: Δεν το γουγκλάρω, λοιπόν, πάμε.
1: Το ξέρεις απ' έξω για να δούμε.

0: Είσαι εδώ καλά ή έκλεισες?
1: Εδώ είμαι.
2: Κάνει πρόβερες με τις φορτηνικές χορδές.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι διεκδικεί στην μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με Βέτη Μαγκέλ Βασίλη Φορτούνη και στην Αφαλίδου? Ντροπή σου. Μαγκέλ!
2: Μια δωρεάν επίσκεψη ορειλά για τη φωνή σου.
0: Πού ταξίδι!
2: Πού?
1: Στη Σαντορίνη, την όμορφη Σαντορίνη.
0: Άνα γεια σου. Με όλη την παρέα. Θα το πει ή θα το πει.
2: Ναι, θα πάρει και την υπόλοιπη χοροδία και θα πάρει μια βόλτα στο Villa Angelica. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Mm. Οπότε, αν έχετε για τουρίστριες, πιστολιάστε ένα δυο. Πλήρως εξοπλισμένοι με θερμενόμενο τζακούζι. Εμείς στο δικό μου σπίτι εδώ θέλαμε τζακούζι, απλά τρώγαμε όσπρια. Και απίστευτες στιγμές χαλάρωσης αλλά και απόλαυσης.
0: 11 με 14 Σεπτέμβρη.
2: Μάλιστα, και δεν σταματάμε εκεί, γιατί σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια χάρη στην Golden Star Ferries, που σε ταξιδεύει όπως πραγματικά. Τι?
1: Wow, λέω. Wow,
2: δεν λες τίποτα. Σε ταξιδεύει όπως πραγματικά σου αξίζει. Συγχαρητήρια. Κέρδισε συμμετοχή. Περνά στο bootcamp.
0: Καλή συνέχεια, Βαγγέλη.
2: Άντε, φιλιά.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.
0: Θα κλείσει πόρτα.
2: Θα δείξει.
0: Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη.

0: Αχ, αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου και μια κόκκινη γραμμή. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μαρία Μαράκη φωνάζει, λέει, σε μια κοπριά από πριν. Κοροϊδεύει.
1: Α, ναι, γελά.
0: Επίσης, ο Γιάννης.
1: Δεν η Μαρία Μαράκη, έφαγε γκολ η Αργεντινή, έφαγε γκολ ο Μέση.
0: Με ποιον παίζει? Του πιάστηκε η Μέση.
1: Με την Αίγυπτο
0: παίζει, έχει η Αίγυπτο ομάδα.
1: Και από ό,τι φαίνεται και καλή, γιατί την κάνει ένα μηδέν. Μην μα το κάνετε αυτό, παιδιά, μα το κάνετε αυτό.
0: Τι να πω, μια καλησπέρα ακόμη να στείλω στο Γιάννη. Γιάννη, εντάξει, το έχουμε πει το πανηγύρι σου στι 18 Ιούλιου με την Γρουνοπούλα.
1: Να μοιράσουμε. Τι θέλεις τέλος πάντων με το χέρι έχεις εκεί πέρα?
0: 3
1: ευρώ με την παρέα σου, 10 ευρώ η φιάλη. Τι είναι αυτό το πράγμα πια?
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται, παιδιά.
1: Να μας κάσεις ποσοστά άμα θες να το διαφημίσουμε. Μας τρέλανε.
0: Λοιπόν, θέλω να βρεις και κάτι ωραίο για waterfun.gr που μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Πού θα σας στείλουμε? Διότι μια οικογένεια θα κερδίσει δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού. Τι θες να στείλουμε?
1: Γιωργάκη, να σε βλέπω.
0: Γιωργάκη, να σε βλέπω, water fan.
1: Ή όχι στα βαθιά. Γιωργάκη, να σε βλέπω.
0: Γιωργάκη, να σε βλέπω, water fan. Εντάξει.
1: Αν πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε και το water fan.
0: Βέβαια, ρε.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Λογικό είναι, παιδιά. Είναι η απόλυτη οάση δροσιά. Απέχει μόνο 20 λεπτά από το κέντρο τη Αθήνα. Βγαίνετε στην έξοδο 5 τη Αττική Οδού και μπαίνετε κατευθείαν σε mood διακοπών, ρε παιδί μου. Με ένα μπάρο, δύο τριγώνια. Και εμεί σα κάνουμε δωράρα για όλη την οικογένεια να δροσιστείτε. Τι είπε, Γιωργάκη, να σε βλέπω?
1: Ναι.
0: Γιωργάκη, να σε βλέπω.
1: Πάμε.
0: Και για τους υπόλοιπους λοιπόν που θέλετε να πάτε μια βόλτα επίσης στην παραλία, επίσης να πάτε και στις νεροτσουλήθρες και όχι μόνο, κάντε μια στάση στο maxstores.gr.
1: Εκεί θα βρείτε ό,τι χρειάζεται. Ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα και άλλα πολλά. Και κάντε και μια επίσκεψη στο www.maxstores.gr για του λόγου τα λιθές να τα βρείτε και online.

0: Ελένη Φουρέρα και αλληλούια, εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και η Ελένη λέει πιο πανηγύρικα, λέει. Στις 25 Ιουλίου είναι της Αγίας Άννας, θέλω να σου πω. Πάρος Βλάχος, λέει, στο Λεωφόρο Αρκαδίας. Ο Αργουρουνοπούλες εκεί.
1: Φύγαμε, όμως είμαστε.
0: Τι γίνεται, Γιωργάκη, δες πολύ. Α, η Μαρία Μαράκη,
1: τι λέει.
0: Μαρκάζω να σε βλέπω. Ξεκίνησα τζιμ, μπορείς και εσύ. Μαρία μου, δεν σταμάτησε ποτέ.
1: Αυτό είναι το χειρότερο, ότι δεν σταμάτησα.
0: Να σου πω όμως κάτι, δεν βλέπω διαφορά εγώ.
1: Καλά,
0: δεν θα έπρεπε να έχει
1: τη φωτογράφηση που είχαμε κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα βλέπεις.
0: Τη φωτογράφηση, παιδιά, που είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια, ήταν ένα μωράκι με ένα μαγουλάκι. Άμα μπείτε στα social του ρυθμού θα καταλάβετε.
1: Τι ένα μαγουλάκι,
0: τροφαντούλικο.
1: Το μάγουλα το καθένα ήταν. Σου τι ήθελα να τα κρατήσω στο ύψος τους. Τροφαντούλικο, τροφαντούλικο, αφού χωρέσαμε στην ίδια οθόνη, καλά είμαστε. Εγώ τα μαγουλά μου κι εσύ.
0: Ναι, γιατί εγώ δεν πιάνω και χώρο, το καταλαβαίνω.
1: Εκεί ποντάραμε. Αφού έχει κολλήσει και πάνω μου, άμα δείτε καλά τη φωτογραφία, κολλήσει πάνω μου για να είσαι σίγουρη ότι θα μείνει εντός πλάνου.
0: Και έμεινε εντός πλάνου.
1: Έμεινε εντός πλάνου. Οι υπόλοιποι όμως δεν ξέρω τι πλάνα έχετε, αλλά η Spotawheel, να ξέρετε ότι κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας και δεν είναι απλά γενέθλια. Είναι γεμάτα από αξιοπιστία, καινοτομία στην αγορά και μίσθωση συμμετοχισμένο αυτοκίνητο στην Ελλάδα.
0: Ρε, δώσ' μας μια λύση τώρα, γιατί δεν ξέρω και αριστερά βλέπεις τι έχει γίνει και έχουν βρεθεί όλα στο Θεό.
1: Θα σας δώσω μια έκπτωση 2.600 ευρώ, 2.600 ευρώ πουλά, χρηματοδότηση σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
0: Ωραία, μπορώ να το διαλέξω.
1: Ακριβώς, και αποκτάς πιο εύκολα και οικονομικά το αυτοκίνητο που θες και με εγγύηση επαναγοράς, αν έχεις μια λύση. Σε περίπτωση που κάτι δυσκολεύει στο μέλλον.
0: Α, δηλαδή το παίρνει. Mm-hmm. Είσαι ολοκέ και μετά από 1-2 χρόνια το δίνει και μπορεί να πάρει κάποιο άλλο.
1: Για να αποπληρώσει και το δάνειο.
0: Τέλειο αυτό, τέλειο. Πού θα το βρω?
1: Στο spotawheel.gr, ναι, ή στην έκθεση τη Spotawheel στην Παλίνη, Λεωφόρο Σπάτων 17ο χιλιόμετρο, και εκεί θα αγοράσει και το νέο σου αυτοκίνητο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις και παίζει και εκτός άρα έως και 30% σε premium leasing.
0: Λοιπόν, να πάρουμε μια γεύση κάνα τα παπάκια σήμερα.
1: Όπως είμαστε.
2: Στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Πώς μπορούμε να λείψουμε από τη δουλειά?
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Το τερμάτισε ο φίλος μας ο Μπράντον Σόουλς. Είναι 19χρονος,
0: ναι,
3: και κάλεσε την αστυνομία γιατί έλεγε ότι 2 μασκοφόροι τον χτύπησαν και τον έδεσαν στην άκρη του δρόμου και τον απήγαγαν.
0: Και πώς πήρε τηλέφωνο, τον αφήσανε μετά?
3: Ναι, τον αφήσανε μετά και γι' αυτό το λόγο άργησε να πάει στη δουλειά του. Και πήγαινε οι αστυνομικοί και τον βρήκαν δεμένο μέσα σε ένα χωράφι.
0: Μάλιστα.
3: Ξαπλωμένο, ναι, κάτω. Τι κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάς τα βίντεο ασφαλείας, βρήκαν. Λοιπόν, για κακή του τύχη, σε κάμερα, τι ακριβώς είχε συμβεί? Είχε πάει μόνος του στο σημείο, έδεσε τα χέρια του με ζώνη και ξάπλωσε.
0: Πάρε την κριτικού τηλέφωνο.
2: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: 10 χρόνια Spotawheel. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αρχίζει.
6: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πήγε στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα.
11: Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Κουνούπια! Όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
20: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
23: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
24: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
25: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Άνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
1: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8.45 λεπτά και μετά τις 7. Τρίτη, 7 του Ιούλη. Χρόνια πολλά σε σένα, Αλάνη μου, και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Και σήμερα γιορτάζεις ενδεχομένως, γιατί μπορεί να σε λένε Κυριακή.
2: Στείλτε λοιπόν τα μηνυματάκια εδώ στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να μεταβάσουμε τις ευχές μας εκεί που εσείς θέλετε.
1: Λοιπόν, αύριο Sky πάλι μύτη θα δωρήσουμε Μαραντίνη.
2: Ναι.
1: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 εκτός ρυθμού, κάθε εβδομάδα παιδιά μια διαφορετική θεματολογία, θέματα μουσικής, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις ακροατών, πολλά πολλά πολλά πολλά.
2: Έχουμε κανένα μηνυματάκι στο Viber.
1: Θα περίμενε καλό να ολοκληρώσω να σου πω. Αύριο όμως δεν θα είναι μόνος του, δεν θα είναι Bacuration. Θα έχει παρέα αγαπημένο φίλο Χρήστο Δάντη.
2: Ω, τι κάνει ο Χρήστο
1: Δάντη. Το λατρεύω το Χριστάρα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: ναι,
1: στείλτε μας ποιο τραγούδι του Χρήστο Δάντη έχει τη μεγαλύτερη ιστορία για σας με ηχητικό μήνυμα ή και γραπτός, ρε παιδί μου, στο Viber του ρυθμού. 6937-949-949 και μπορεί να το τραγουδήσουν και μαζί.
2: Το κομμάτια. Εμένα
1: το
2: με
1: κομμάτι για σένα.
2: Όλη μου
1: αλήθεια.
2: Ζωή. Ναι, σένα, σε
1: εμένα εντάξει, φυσικά μου αρέσει το παλτό.
2: Το, παλ... ναι,
1: το παλιό μου παλτό το χαρίζω σε σένα.
2: Το παλτό έφυγε, ο δικός πήγε για μπάσκετ.
1: Το παλτό μου.
2: το παλτό σου, το που λένε.
1: Λοιπόν, Viber, δεν ήθελες εδώ ένα.
2: Ναι.
1: Α, περίμενε.
2: Τι έγινε.
1: Η ζωή λέει, σήμερα γιορτάζει η μαμά και πήρα και χθες το πτυχίο μου. Έλα, sports management.
2: Πόσες χαρές.
1: Έλα ρε ζωή Κωνσταντίνα, συγχαρητήρια και να χαίρεσαι και τη μανούλα.
2: Με τη φορά που πιέζεται, θα λέγει ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα έκανε τέλειο προπονητή. Για την πανάθα.
1: Η αγαπημένη σου εδώ πέρα Μαρία Μαράκη έσκασε και λέει: να βγεις λέει ραντεβού με γκόμενο και να σου πει θα φάμε κατσουκάρι.
2: Μην τον πάρεις σπίτι μετά. Θα μυρίσει όλο το σαλόνι κατσουκάρι, δεν θες.
1: Συγγνώμη.
2: Μόνο εσύ δεν θα του κάτσω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Δεν θα του κάτσω.
1: Εσύ κάθε σχέση που έβγαινες μετά πηγαίνατε σπίτι.
2: Ναι, ο έρωτος περνούσε από το στομάχι.
1: Το φάνηκε. Εγώ δεν το έκανα αυτό.
2: Εσύ κάτσου, εσύ κάνεις. Αυτή είναι.

0: θέλω εγώ με σένα λοιπόν και Γιώργο Σαμπάνη. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ετοιμάζει για την επόμενη κίνηση. Ρουά μάτ θα είναι.
1: Γιατί θα σε φτιάξουμε για πάντα. Όλη σου την καριέρα από τώρα ξεκινάει από σχολές Δελτατικής που βρίσκονται σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Και εκεί πέρα είναι που θα ανακαλύψεις πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες για να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον σαν κανένα ομοιό του. Πήγαινε και μία βόλτα από το site www.delta360.gr και πάρε ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-2360 και για του λόγου το ελθές. Εμείς λοιπόν σιγά σιγά σας αδειάζουμε τη γωνιά, αφήνοντας όμως το πόστο μας την καλύτερη Έλα Ντάντζελο 8-11.
0: Μισό λεπτό καλέ, μισό τον ήχο μας, τον ήχο μας.
1: Να και το κρότημα παρακαλώ.
0: Λοιπόν, Ελενάρα σήμερα, Black to All.
1: Black to Black.
0: Γιατί Black to Black?
1: All Black, all
0: γιατί
1: black.
0: Παιδί μου, τι, α. Α, για τι λέει η πίσω ρε η Αλεξή, γιατί δεν βλέπω.
1: Above the clouds near the stars. Είναι σκιά clothing.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: με
0: ναι.
1: Νομιάζει. Είναι σκιά clothing, παιδιά.
0: Μετέφρασε.
1: Για ξαναγυρνά, για ξαναγυρνά, γιατί θυμάμαι.
0: Σίγουρα έχει κάνει Αγγλία.
1: Έλατε, σαν πως θυμάμαι. Πάνε από τα σύννεφα κοντά στα αστέρια. Η Έλληνα μας βρίσκεται στη στρατόσφαιρα και προσγειώνεται στο στούντιο του ρυθμού 949.
0: Εκεί που θα έρθει μετά.
1: Να απογειώσει το ούφο μας ο Νίκος Καλκούσης. Όταν λέω ούφο, δεν εννοώ εσένα, Έλληνα, μην παρεξηγηθούμε.
0: Τα UFO μας, κατάλαβε.
1: Είσαι από τους λίγους που δεν πιάνει αυτός ο όρος. Λοιπόν, πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο 5 ώρα στην παρέα του ρυθμού 949. Άστα λα βίστα.
0: Τσαγιά.
2: Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν έχουν γράψει απλώς τραγούδια. Έχουν γράψει στιγμές. Τραγούδια που έγιναν soundtrack σε έρωτες, σε χωρισμούς, σε βραδιές που θυμάσαι ακόμα. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου θα είναι ο Χρήστος Δάντης. Και θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του Χρήστου Δάντη έχει τη μεγαλύτερη ιστορία για σένα. Εκείνο που συνδέθηκε σε μια στιγμή.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
7: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
6: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
7: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
6: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
7: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
6: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέμα.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Είναι ιταλική.
13: Μάμα μία!
12: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι διβίνο.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
16: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
17: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
18: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει.

σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

γειτονιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
6: Γιουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και στα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
7: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
8: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 22410-72800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
9: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
10: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
11: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
12: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
15: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Είναι ιταλική.
1: Μάμα μία!
0: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Είσαι παντού. Πέρασε καιρός.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
7: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... τουμπανό!
8: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
7: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
9: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
10: Στο Μάτσις Μίτεν Τελικατέσεν. Η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδο. τους. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσι Μίτ εν Δελικατέσεν από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
11: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
12: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
11: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
12: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
11: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
12: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
11: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
13: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
14: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
15: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
16: Nor Club.
15: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
17: Γιώργο, πού χάθηκες?
18: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
17: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
18: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
17: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Εσένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλό.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: Ρυθμός.

όλα ψέμα. Ότι πέθαινες για μένα ήταν ψέμα σαν και σένα. Δύο όψεις σαν το κέρμα. Εγώ έψαχνα μια λύση, ο Θεό να με κρατήσει.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Ρυθμός.

0: γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.